0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Εσύ, αγάπη μου, εσύ.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Παρασκευούλα σήμερα. Πάντα η Παρασκευή είναι διαφορετική. Πάντα λοιπόν, όταν έρχεται το Σαββατοκύριακο είναι διαφορετική η κατάσταση. Μπορεί να έχουμε ίδια θερμοκρασία με χθες, αλλά σήμερα δεν έχει τόσο κρύο, δεν έχει τόσο παγωνιά όπως είχε χθες. Δεν ξέρω χθες από πού έρχονταν αυτό το κρύο. Χιόνια, γύρω-γύρω, στα βουνά. Ήταν χιονιάς πάντως χθες. Σήμερα πιο μαλακός ο καιρός. Αυτή τη στιγμή να σου πω ότι η θερμοκρασία είναι περίπου στους 13 βαθμούς. Βροχερός ο καιρός. Έτσι θα είναι σήμερα. Μπορεί το απόγευμα να ανοίξει λίγο. Βροχές θα έχουμε για αύριο. Την Κυριακή δείχνει να σταματάνε οι γιορτές. Δευτέρα, Τρίτη, συννεφάκια. Και από Τετάρτη πάλι τα ίδια.

0: τρίτη μέρα του Ιούλη. Τρίτη μέρα του Ιούλη, πάντα συντονισμένη εδώ στην αγαπημένη σας παρέα, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Λοιπόν, πολλές οι πηγές και των μηνυμάτων και πρόσβαση στο να ακούσετε το αγαπημένο ραδιόφωνο. Μπείτε στη σελίδα μας, στείλτε τα μηνύματα στο chat του ρυθμού, κατεβάστε την εφαρμογή μας, μην το ξεχνάτε αυτό. Ρυθμός Radio, λοιπόν, κατεβάστε την εφαρμογή και ακούστε το αγαπημένο ραδιόφωνο, στείλτε τα μηνύματά σας, δείτε όλη την ισογραφία, ό,τι ισχύει και στο site, ισχύει και εκεί πέρα. Μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια και στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram, πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ απλά. Το Μουντιάλ συνεχίζεται στο 0-1 η Πορτογαλία με την Κροατία. Τώρα νομίζω έχει κερδίσει πέναλτι ο Ρονάλντο, αν δεν κάνω λάθος. Και σκόραρε, νομίζω έκανε το 1-1. Ένα-ένα λοιπόν το παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία. Ισοφάρισε ο Ρονάλντο με πέναλτι. Αρχίζει και γίνεται λίγο κάπως πιο ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι, τώρα το παγκόσμιο κύπελο. Η Ισπανία καθάρισε εύκολα την Αυστρία με 3-0 το πρωί. Και στο 68 είπαμε Πορτογαλία με την Κροατία στο 1-1. Λοιπόν, μπορείτε να μπείτε και στη σελίδα μας στο YouTube και μπορείτε να μας στείλετε μηνυματάκια και στη σελίδα μας στο YouTube. Μπείτε στο YouTube, βρείτε το Ρυθμός Radio. Έχει live και εκεί πέρα που τρέχει και εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας. Πρώτη φορά το κάνουμε, το δοκιμάζουμε. Κάντε, γίνετε συνδρομητές στο κανάλι του Ρυθμού λοιπόν και παρακολουθήστε και τις live εκπομπές μας μέσα από εκεί. Το 70 74 88 60 το τηλεφωνό μας, 70 74 88 60.
1: Καλημέρα, θερμοφανέλα, πουκάμισο, πουλόβερ, μπουφάν και αδιάβροχο μπουφάν και δύο ζευγάρια κάτσες και ακόμα κρυώνω. Από τις 3 το πρωί δεν μπορώ άλλο πια, βοηθήστε, άντε καλό Σαββατοκύριακο,
0: πάει. Καλέ, τι έπαθε. Λοιπόν, Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλης, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη. Ανατόλιος, Ανατολία, Ζουμπούλη, Ζουμπουλία, Ιάκυνθος, Ιακύνθη, τα ονοματάκια που γιορτάζουν σήμερα. Να σας πω ότι είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Πλαστικής Σακούλας. Ενώ η Λευκορωσία γιορτάζει την ημέρα της ανεξαρτησίας εν προκειμένου την απελευθέρωση, λέει, της ναζιστοκρατούμενης πρωτεύουσας Μίνσκ από τον κόκκινο στρατό το 1944. Σημειωτέων ότι οι Λευκορώσοι καυχόνται ότι είναι η αυθεντική Ρώση, έτσι. Η Λευκή Ρώση σε σχέση με τους και καλά μπασταρδεμένους Ρώσους της Μόσχας. Οι Αμερικάνοι γιορτάζουν την ημέρα φασολιών σήμερα. Ο Νίκος λέει, το δεν κάνει τόσο κρύο, το λες εσύ. Για έβγαλε στα ανοιχτά. Όχι, δεν βγαίνω στα ανοιχτά. Βλέπω εσένα, φτάνει. Μου θυμίζεις το στρατό εκεί που είχαμε τους αστυνομάτες αυτούς με τις μεγάλες κεραίες, ρε φίλε.

0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Καλημέρα.
1: Τι κάνεις, κύριε?
0: Καλά, μια χαρά. Δόξα τω Θεώ.
1: Πολύ ωραία. Αφού σας ακούμε, μια χαρούλα είσαι.
0: Μα ακούς μια χαρά, εντάξει, χαίρομαι.
1: Ρονάντο έβαλε το πέναλτι, ωραία.
0: Ποιος?
1: Ο Ρονάντο.
0: Ναι, όλα τα παρακολουθείς, μωρή σου πια. Όλα τα παρακολουθείς.
1: Όλα
0: δεν σου φεύγει
1: τίποτα. Όλα. Και σένα σε βλέπω και όλα τα βλέπω.
0: Με βλέπεις.
1: Μεγάλωσε και ο Ρονάντο, ε.
0: Ο Ρονάντο, 41. Φαινόμενο.
1: 41. Μεγάλο δείχνει τώρα. Τον βλέπω.
0: Εντάξει,
1: αλλιώτικο. Μεγάλωσε.
0: Να μην τον δείχνεις.
1: Αχ, τι να κάνουμε. Μικροί ήμασταν όλοι και μεγαλώσαμε. Κράτο.
0: Εντάξει, αυτό είναι υγεία. Μεγαλώνουμε.
1: Μου αρέσει το κούρεμά του. Τι το κάνει έτσι και βγάζει εκείνο
0: θέλει
1: το λαιμό πίσω.
0: Μωρέ, θέλει να δείξει νέος τώρα. Με σε σχέση με τους 25χρονους εκεί που παίζουν τώρα, τους περνάει 15 χρόνια. Δεν καταλαβαίνεις. Λίγο βάψουμε το μαλλί,
1: ναι.
0: Λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Τώρα εντάξει.
1: Χάνουν οι Κροάτες. Το ευχαριστιέμαι.
0: Δεν χάνουν, ένα-ένα είναι.
1: Ένα-ένα, αλλά θα χάσουν, μου φαίνεται.
0: Μέχρι στιγμής ήταν καλύτερη η Πορτογαλία. Τώρα. Να δούμε.
1: Εγώ αύριο θα σηκωθώ πρωί-πρωί να δω την Αυστραλία.
0: Ναι.
1: Αν δεν με πάρει ο ύπνος.
0: Να σε πάρει.
1: Ναι, κάπου με παίρνει ο ύπνος το πρωινά.
0: Εντάξει, έχεις να δώσεις το ξανατήρα κατά. Θα φοβάσαι μη δεν φάνει τα παιδιά.
1: Όχι ρε παιδί μου.
0: Τότε.
1: Αλλά
0: μη δεν μαγειρέψεις.
1: Λέω τώρα, εγώ λέω. Θα βάλω το κουρδιστήρι και θα με ξυπνήσει και θα σηκωθώ.

0: Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα στην Ιωάννα. Καλημέρα και στην Δώρα μας. Λοιπόν, είμαστε πάλι on, κανονικά.
1: Στα καρδιά και στα ζάρια δεν πουλιέται φτηνά.
0: Καλημέρα στον Νίκο Δοσταρή. Καλημέρα και σε όλους τους φίλους που είναι στο δρόμο.
1: Είναι η Μακεδονία του δικού μου βορρά.
0: Λοιπόν, σας είπα ότι μπορείτε να μπείτε και να έχετε εικόνα και μέσα από το YouTube, από το κανάλι μας.
1: Πατρίδα κουφάλες, έχει ρίζες βαθιές και μεγάλες, και το χώμα της το...
2: Δεν την αρέσει το μαλλί την Παολίνα, γιατί δεν το κάνει τσαλαπετινέ σαν το δικό της, να είναι και αυτός σαν τσαλαπετινός. Τουρουρουρου, που θα μου πεις εμένα σκουλίκι, σε φτιάξω εγώ.
0: Να τα θέλει και σένα τώρα. Τα θέλει, νομίζω, Λίνα, και αυτού τώρα, έτσι όπως ξηγέται. Δεν είναι σωστός. Παλιών, κανονικά.
1: Και το χώμα της το λατρεμένο.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στις άλλες πολιτείες, σε όλη την Αυστραλία. Όπως κάνουμε καθημερινά, στέλνουμε τις καλημέρες μας σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν είστε μόνο εδώ από τη Βικτόρια και την Μελβούνη που μας ακούτε. Είστε πάρα πολλοί που μας ακούτε από τις άλλες πολιτείες, γενικά από όλη την Αυστραλία. Καλημέρα λοιπόν, να στείλουμε μία-μία όπως κάνουμε κάθε μέρα. Καλημέρα στην όμορφη Αδελαΐδα που έχει 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Θα φτάσει 15 με βροχές. Βροχές και στο Brisbane, θα φτάσει 27 βαθμούς το θερμόμετρο. Καλημέρα. Καλημέρα και στην παγωμένη Καμπέρα το πρωί. 10 θα φτάσει το θερμόμετρο, βροχές και εκεί. Καλημέρα και στο Darwin, με ήλιο τον Darwin, 32 φυσικά εκεί. Καλημέρα και στο Hobart, 13 βαθμούς με βροχές στο Hobart. Καλημέρα με σύννεφα το Perth στους 19, 19 βαθμούς και το Sydney με ήλιο σήμερα. Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα και στην όμορφη Αθήνα μας στους 26 βαθμούς. Καλημέρα και στη Θεσσαλονίκη μας που έχει 24.

0: Καλημέρα, Εμμανουέλ. Εμμανουέλ, μου θυμίζει λίγο Ισπανός έτσι. Εμμανουέλ, καλημέρα στον Εμμανουέλ. Καλημέρα, παλικάρι. Λοιπόν, τι θα θέλατε να έτσι σήμερα να ακούσετε?
1: Έμεινα μονάχη μου και έκλαψα.
0: Γιατί
1: όσο και αν με πλήγωσε
0: η δισογραφία καλά κρατεί. Έχουμε καινούρια ανακοίνωση. Έχουμε και ανακοίνωση μάλλον και από το Μαρινάκι για το γήπεδο του Ολυμπιακού. Θέλουμε να γίνονται ωραία γήπεδα στην Ελλάδα, όπως έκανε η άλλη, η ΑΕΚ, να κάνουν και οι υπόλοιποι και ο ΠΑΟΚ. Περιμένουν φυσικά εκεί στο λιμάνι και στον Πειραιά να πάρουν την άδεια για το ύψος του γηπέδου. Ελπίζω να τους τη δώσουν εύκολα, να την πάρουν γρήγορα, όχι όπως έκανε η ΑΕΚ 15 χρόνια με τον Βασιλόπουλο εκεί, τον Ολυμπιακό, τον δήμαρχο που είχε, και δεν μπορούσαμε να πάρουμε την άδεια για 177 άτομα υποτίθεται. Να την πάρει γρήγορα την άδεια ο Ολυμπιακός. Να πάρει και από την Ολυμπιακή Επιτροπή Ακινήτων καινούριο συμβόλαιο ενοικίου. Γιατί είπαμε δεν ανήκει στον Ολυμπιακό το Καρασκάκι. Να κάνουν δηλαδή καινούρια σύμβαση με καινούριο χρονικό περιθώριο ενοικίασης.

0: Έχει προβλήματα ο κόσμος, παιδιά. Τώρα δεν λέτε εσείς. Έχουμε το γάμο της Taylor Swift με τον Travis, πώς λέγεται, εκεί στο Madison Square Garden. Σήμερα από Παρασκευή ως Κυριακή λέει θα γίνει ο γάμος, τρεις μέρες θα είναι.
1: Από πού να αρχίσει.
0: Θα παντρευτούν λέει τα παιδιά εκεί μπροστά στο εμβληματικό χώρο της Νέας Υόρκης. Να είναι ευτυχισμένα τα παιδιά, δεν το συζητάμε.
1: Ποιος να καταλάβει άδεια.
0: Μας έχει ζαφυρώσει λέει. Ναι, και εσύ ζαφυρί Όλγα. Τι γίνεται ρε παιδιά, ζαφύρι παίξαμε και την Δευτέρα, Τρίτη, πότε παίξαμε. Τι έχετε πάθει με το μελά. Να τα πείτε στον Blue που κάνει βέτο εκεί και δεν θέλει λέει, να παίζουμε με λαμψούς. Θα μου πεις λέει τι είναι αυτό ρε, πέντε πακέτα λέει απλό να το βρεις. Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Αυτό που εξέχει είναι ντομάτα. Βλέπω την άκρη είναι ψωμάκι αυτό. Τώρα από πού το έχεις πάρει το σπίτι, δεν το έχεις πάρει το σπίτι. Βλέπω κίτρινο. Πίτσα, καλτσόνε. Τι να σου πω τώρα, έτσι πώς μου το δείχνεις ρε φίλε. Έλα μολόγα τώρα, τι είναι αυτό. Τυρί βλέπω. Σάλτσα βλέπω. Ποιος άλλος φυσικά, ο Σαρίς ρε παιδιά μου τα στέλνει αυτά.

0: Στη Νέα Υόρκη λέει περιμένουν πρωτοφανή καύσωνα με 46 βαθμούς 47. Καλύτερα είμαι μόνη με τις δικές μου πλάτες. Και ο Μαμντάνη, εκεί ο δήμαρχος μάλλον, ζητά να βάλουν λέει τα κλιματιστικά τους στους 25,5 βαθμούς. Και οι κάτοικοι λέει αντιδρούν. Γιατί σε μένα όλοι. Καλύτερα είμαι μόνη με τις δικές. Το βλέπω ψωμί πατηριστωτός τώρα αυτό. Δεν ξέρω τώρα τι είναι. Μου βγάζετε ένα τσίνταρ, μια σάλτσα μέσα μαζί με την ντομάτα. Δεν ξέρω τώρα τι αν μπορεί κάπου να ξεγελιέμαι ρε φίλε.
1: Αυτά είναι τα 5 κορυφαία hits της εβδομάδας στη Μελβούρνη.
2: Α,

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.
1: Καλημέρα στον Αντουάν.

Λιβανέζικο ψωμάκι με μελέτα, με σουτζούκι, κασέρι. Έλα ρε. Εντάξει, ντομάτα δεν θέλω, αλλά όλα τα άλλα. Ψωμάκι με ομελέτα και σουτζούκι, κασέρι. Φοπούρε Σατανά το πήρε αυτό το πράγμα.

Είναι καυτερό, θέλει ντοματούλα για να σπάσει, α. Ωραία, ωραία, Άρτσι. Πού είσαι, ρε Σατανά. Ο Άρτσι τρώει γιαούρτ λούπα τους. Πολύ δυνατός ο Άρτσι. Πού ρε Άρτσι. Ρε και τα τελευταία πρωί πρωί μου στέλνε τέτοια φαγητά. Μη μου στέλνε τώρα, γιατί έχω μια δυναμία στο σουζούκι. Δεν μπορώ να βρίσκει εύκολα εδώ μεταξύ.

Εδώ πάντως οι ειδήσεις είναι όλα καλά, μη στεναχωριέστε. Αυστραλιάνη μάρκα λέει θαλάσσιων ειδών κερδίζει τη μάχη για το εμπορικό σήμα εναντίον του Eminem. Αποκαλύφθηκε μυστηριώδης αγοραστής αρχοντικού αξίας 17 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αυστραλία. Φυσικά στο αστυνομικό ρεπορτάζ, 4 έφηβοι κατηγορούνται καθώς η αστυνομία προειδοποιεί τους γονείς για την απειλή συμμοριών οργανωμένου εγκλήματος. Προβάδισμα της Χάντσον στη Βικτόρια. Έτσι λένε τώρα, έτσι. Έχει ξεπεράσει, λέει, τα μεγάλα κόμματα εδώ στη Βικτόρια λίγους μήνες πριν τις πολιτιακές εκλογές. Κατέγραψε 27% μπροστά από το Εργατικό Κόμμα και τον Συνασπισμό που είναι στην ίδια θέση με 26%. Από 33 και 38 πήγαν στο 26. Το υπόλοιπο ποιος το πήρε? Η πόλη. 27 λοιπόν δείχνουν οι κουμοσκοπήσεις στο One Nation. 26 και 26 οι άλλοι δύο μονομάχοι. Καλά είμαστε, καλά είμαστε.

γιο σου, καλά ξηγέτα. Είσαι όμως παιδενέ, πάντοτε μύρω να πρινσέτσα. Σένιω κοντίγο και δεσπιέρτο εστέ. Με αυτούς που λες

Αφού ξέρετε τώρα, μη μου ζουλένε τον εγκέφαλο. Άντε να αλλάξουμε λίγο. Βασίλη, καλημέρα στο Βασίλη που κάνει κοινοποίηση το βίντεο.

0: Έλα.
1: 2-1.
0: Η Πορτογαλία.
1: Κάτω.
0: Ναι. Ποιος το βάλε?
1: 2-1.
0: 2-1, ναι, ναι.
1: Πότσικο.
0: Ποιος?
1: Πότσικο, yeah. Yeah, δεν πρόλαβα. Ούτε να πω Σαββατοκύριακο κόπη και τι έγινε.
0: Έχουμε προβληματάκια τώρα εδώ. Αν ξανακοπεί θα τα παρατήσω. Μου σπάθει τα νεύρα.
1: Εντάξει, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, να έχεις καλό Σαββατοκύριακο.
0: Εντάξει.
1: Να περνάς καλά, να είσαι πάντα καλά.

0: βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Έλα, Λίνα. Λίνα. Πού πήγες, Λίνα?

Δεν μιλάω εγώ τέτοιες γλώσσες που λες εσύ, ρε. Λοιπόν, έτσι με το One Nation, εδώ στη Βικτόρια, λίγο πριν λοιπόν τις πολιτιακές εκλογές, δείχνει ότι είναι αρκετά 1% είναι. Απλά δεν περιμέναμε τόσο μεγάλη άνοδο για την Pauline Hanson, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό, τώρα δεν περιμέναμε τόσο πολύ άνοδο. Είναι θεαματική άνοδο της Hanson γενικά σε όλη την Αυστραλία. Κάποιοι την υποστηρίζουν, κάποιοι φοβούν.

0: Αν είδατε τι έγινε με την τρομοκρατική ενέργεια στην Ελλάδα και το θάνατο της άτυχης γυναίκας. Πάντως υπάρχει οργή γενικότερα και στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα. Οργή στο Μέγαρο Μαξιμού, έχουν προκαλέσει επιθέσεις με καζάκια στα σπίτια των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μετά από καιρό είχαμε έτσι θάνατο από τρομοκρατική ενέργεια.
1: Να αγάπησα εμένα να ρωτήσουν.
0: Και τώρα το έχουν πάρει και το έχουν τεντώσει, έτσι. Οι μεν και οι δεν το χρησιμοποιούν πολιτικά όλο αυτό. Ό,τι χειρότερο μπορεί να δεις. Η αλήθεια είναι, ό,τι χειρότερο μπορείς να δεις πραγματικά. Να χρησιμοποιείται ο θάνατος μιας γυναίκας για πολιτικά τερτύπια προεκλογικά. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα. Από εκεί πέρα πια θα βγω και κούρευτο. Έτσι. Ωραίο τραγούδι αυτό του Σφαγιανάκη, ρε παιδιά. Λείπει ο νότος πάντως, η αλήθεια είναι. Θα ασχοληθώ με τα καλλιτεχνικά σήμερα.

0: Κυρανάκης της κυβέρνησης υπέπεσε σε ένα μεγάλο λεμένα λάθος. Δηλαδή ουσιαστικά προσπάθησε να συνδέσει την τρομοκρατική ενέργεια στη Θεσσαλονίκη με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Όσο κι αν ψάξεις θέλει.
0: Ας αναλογιστούν λέει τις ευθύνες όσοι επί χρόνια καλλιέργησαν μια κουλτούρα ανοχής απέναντι στην πολιτική βία. Δεν μπορεί να βγαίνει να κάνει τέτοιες δηλώσεις.
1: Σκέψου καλά
0: πως. Τουλάχιστον γελίες, έτσι.
1: Γιατί στο λέω θα βρεθείς στα ξενυχτάτικα των πόνων.
2: Θα πάρει σε Κροατία στο αμήν. Απίστευτα πράγματα.
0: Δεν το είμαστε πίσω πολύ, ρε Νικόλα. Είναι 10 λεπτά καθυστερήσεις.

0: δεν νομίζω. Ακυρώθηκε τον κόλ, Νίκο.
1: Ακυρώθηκε. Δεν πειράζει. Δεν στενοχωρηθήκαμε και πολύ γι' αυτό.
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια τώρα. Ποιος υποστηρίζει? Και τους Κροάτες δεν τους υποστηρίζουν, να σου πω την αλήθεια. Καλύτερα τους Πορτογάλους.

0: Βλέπετε, δεν λαλάω πολύ σήμερα. Έχω πιο πολύ μουσικούλα, έτσι να τη βρούμε κιόλας.
1: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα. Έτσι, γιατί βαρέθηκα τα
0: η τιμή των καυσίμων λέει παγκόσμιο πέφτει. Στην Ελλάδα ανεβαίνει, η μεν σταθερή. Τα ποσοστά του Μητσοτάκη ανεβαίνουν στις δημοσκοπήσεις. Δεν υπάρχει, λέει, πάτος. Ε, τώρα θα το πεις χαμπάρι. Δεν υπάρχει πάτος. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει, όχι. Θέλαμε να πας εκεί στα πολιτικά πάλι, έτσι.

Τα ποσοστά του Μητσοτάκη, ρε φίλε, σούπα γιατί ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν γιατί κάποιοι αρχίζουν και παίρνουν κάποιες παροχές. Παραδείγματος χάρη, έδωσε τώρα, σταμάτησε την περικοπή των συντάξεων χειρίας του 35% της, ξαναπήγε στο 70%. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είναι ψηφαλάκια τώρα. Νομίζω ότι άμα μπορέσει ο Μητσοτάκης καταπολεμήσει το θέμα της ακρίβειας, που δεν ξέρω αν θέλει, έτσι, δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να βγει. Αλλά αυτός είναι ο μόνος του, έτσι, νταλγκάς αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάω τώρα για τα σκάνδαλα και αυτά με τους βουλευτές και αυτά που βγαίνουν σε καθημερινή βάση. Μάλιστα τώρα διάβαζα κάπου ότι πάνε να περάσουν νόμο για ευνοϊκή μεταχείριση στον τύπο που είχε την εταιρεία που ήταν συνδεδεμένη άμεσα με τις υποκλοπές. Γιατί ο τύπος ο συγκεκριμένος δεν μπορεί να τον πάνε στο δικαστήριο. Βγήκε και είπε ότι, παιδιά, εμείς δεν χρησιμοποιούμε το, τα δίνουμε μόνο σε κυβερνήσεις. Φωτογράφησε δηλαδή ουσιαστικά ότι οι υποκλεπές γίνονται από τις ίδιες τις κυβερνήσεις. Τώρα οι κυβερνήσεις θέλουν να το χρεώσουν κάπου. Αυτό ήταν το ξυλαστήριο θύμα, αλλά δεν μπορούν να τον εχώσουν και μέσα. Πρέπει να βρουν μια ρύθμιση ώστε να, ναι, με, να την πληρώσει, αλλά να μην την πληρώσει κιόλας. Καταλαβαίνεις.

Εντάξει, με αυτά και με αυτά ξέχασα και τους φίλους μου να μην στείλει μηνύματα στο chat πριν πάω σε διάλειμμα. Ναι ρε παιδιά, σας ξέχασα, συγγνώμη. Ωραίο τραγούδι.

0: άρθρο του Νέου Κόσμου εδώ πέρα, το οποίο λέει ότι έχει τίτλο «Επιστροφή στην Ελλάδα, σκέψεις ενός απόδημου μέσα στη σημερινή πραγματικότητα». Επισκέψεις στην Ελλάδα πραγματοποιούν και φέτος πολλοί Έλληνες μετανάστες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό. Κάποιοι βρίσκονται ήδη καθοδόν, ενώ άλλοι έχουν φτάσει ήδη στην Ελλάδα μας. Από τη στιγμή που προσγειώνεσαι, λέει, στο αεροδρόμιο της Αθήνας, έρχεσαι αντιμέτωπος με την ελληνική πραγματικότητα και όσα πρόκειται να συναντήσεις τις επόμενες ημέρες, λέει ο Νέος Κόσμος. Όσοι δεν διαθέτουν ελληνικό διαβατήριο είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν σειρές μαζί με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ταξιδιώτες, όπου σε αρκετές περιπτώσεις η αναμονή ξεπερνά ακόμα και τις 2 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος στα διαβατήρια. Οι περισσότερες από 20 συσκευές που έχουν εγκατασταθεί για την ταχύτητα εξυπηρέτηση και καταγραφή, λέει, βιομετρικών στοιχείων παραμένουν εκτός λειτουργίας. Αν μάλιστα ρωτήσει γιατί σημαίνει αυτό, η απάντηση που λαμβάνει είναι ότι από το Μάρτιο συνεχίζεται ακόμα η εκπαίδευση των χειριστών τους. Και όταν πλέον λες, λέει, επιτέλους και ξεκινάς για τον προορισμό σου, διαπιστώνεις ότι πολλά από όσα άφησες πίσω σου στις πόλεις της Αυστραλίας υπάρχουν πλέον και εδώ. Εγκληματικότητα, δολοφονίες, βιασμοί, επιθέσεις, μαχαίρια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλοπές, αλλά και πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη. Ανάλογα με το λόγο που σε έφερε και φέτος, λέει, στην Ελλάδα, καλείσαι να αντιμετωπίσεις διαφορετικά προβλήματα. Αν ο σκοπός του ταξιδιού είναι η διεκπεραίωση υποθέσεων με το ελληνικό δημόσιο, τότε σου έρχονται αμέσως στο νου οι εμπειρίες από τα ελληνικά προξενία με τις μεγάλες καθυστερήσεις και την ταλαιπωρία. Αν ρωτήσεις πού πρέπει να απευθυνθείς για μια γονική παροχή, μια αποδοχή κληρονομιάς, την έκδοση διαβατηρίου ή την απόκτηση ελληνικής σταγένειας, η απάντηση συνήθως δεν είναι στο προξενείο, αλλά σε κάποιον ιδιώτη που αναλαμβάνει υποθέσεις. Λοιπόν, δεν μπορώ να ακούω και δεν μπορώ να ακούω τρομακακίες τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει, σέβομαι το μέσο. Από εκεί και πέρα αρχίζει ένας πραγματικός μαραθώνιος. Λέει, από την εφορία στο ΚΕΠ, από το συμβολιογράφο στο δικηγόρο, από το λογιστή στην τράπεζα και ξανά από την αρχή. Και αν πάλι δεν έχεις τέτοιες υποχρεώσεις και επιλέξεις, λέει, τις παραλίες για λίγες ημέρες ξεκούρασης, θα διαπιστώσεις ότι σε πολλές από αυτές η παρουσία του κόσμου είναι αισθητά μειωμένη. Η ακρίβεια οδηγεί αρκετούς επισκέπτες στην επιλογή φθηνότερων προορισμών, ενώ σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν θα μπορέσουν ούτε φέτος να κάνουν έστω μια εβδομάδα διακοπών. Σε αρκετές οργανωμένες παραλίες, το κόστος της εισόδου και των ξαπλωστών είναι πλέον απαγορευτικό για μια λαϊκή οικογένεια. Λοιπόν, μπαίνοντας στο δεύτερο μήνα, λέει, του καλοκαιριού, γίνεται ήδη αισθητό το ότι έχουμε μπροστά μας ακόμα ένα καυτό καλοκαίρι.
1: Αυτό που θυμάμαι. Από εκείνα που ζήσαμε.
0: Την ίδια στιγμή οι χώροι δουλειάς εξακολουθούν να μετατρέπονται σε παγίδες θανάτου για τους εργαζόμενους, με τις θερμοκρασίες να ανεβαίνουν κατακόρυφα όταν εργάζονται στα εργοτάξια, στις οικοδομές και στην εστίαση συνεχίζουν να δουλεύουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και απάνθρωπες συνθήκες.

0: φοβάμαι για σένα.
1: Φυσικά το άρθρο το συγκεκριμένο το έχει γράψει ο γραμματέας λέσχης φίλων ΚΚΕ Μελβούρνης, ο κύριος Σταύρος Στρατέας. Έχουμε το τηλέφωνο του κυρίου Σταύρου Στρατέα να τον επάρουμε να μας μιλήσει λίγο για το άρθρο.
0: Μα φοβάμαι πως άλλος κανείς δεν μπορεί να σε χάνει και μόνο για σένα να ζει.
1: Θέλω να μου πείτε, όσοι ταξιδέψατε στην Ελλάδα ή αν έχετε ταξιδέψει τώρα πρόσφατα γενικά, τα προβλήματα που είχατε, περιμένατε 2 και 3 ώρες στα διαβατήρια, να ξέρουμε ρε παιδί μου τι γίνεται, γιατί πρέπει να ταξιδέψουμε κι εμείς.

0: Πριν πάω στην τηλεφωνική γραμμή, να στείλω μια καλημέρα στον 434, τον Βασίλη. Καλημέρα στον Τασάρα που δεν του έστειλα. Καλημέρα στον Τάδιο, καλή εκπομπή να έχει φίλε. Καλημέρα στο Ερμό και στον Παναθηναϊκό σα. Καλό Πουσουκού σε όλου, γιατί είπαμε, η Παρασκευή δεν είναι τελευταία μέρα τη εβδομάδα, αλλά η πρώτη του Πουσουκού. Εύχομαι ο Κριστιανό να πάει για διακοπέ από σήμερα. Δεν πήγε διακοπέ, φίλε Τάσο. Κύριε Κώστα, καλημέρα και Στράτο. Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι το Deep Purple Smoke on the River, please. Αν και παίζω, θα το προσπαθήσω, αν και παίζω ελληνικά σήμερα. Καλημέρα, παλικάρια μου. Καλή Παρασκευή. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Λάζαρος. Η άνοδο τη Χάνσον, φίλε μου, είναι η αγανάκτηση του κόσμου που ο κόσμο έχει. Όπου δικό ο κόσμο φω, εκεί θα πάει. Δεν τον νοιάζει από ποιο κόμμα είναι, αυτό νομίζω εγώ. Πλέον έπασε ο κόσμο να πιστεύει σε κόμματα και πρόσωπα, απλά ελπίζει. Λοιπόν. Καλημέρα να πούμε πρώτα στο Μενέλαο. Καλημέρα στις γραμμές μας. Καλημέρα στο Μενέλαο, καλημέρα και στο Χριστάρα, το μάγειρα, τον καραμά, τον καλύτερο μάγειρα της Μελβούνης. Να ξεκινήσω από το Χριστάρα. Χριστάρα.
1: Λοιπόν, ήθελα, πήρα τηλέφωνο για αυτό το άρθρο που διάβασε, γιατί ακούει και άλλου κάθε μέρε.
0: Ναι.
1: Και λέω πώς μπορεί ένας Βάλκος, ένας Έλληνας να κατηγορεί, να λέει τέτοια πράγματα για μια χώρα που την αγαπάει τόσους κόσμους, τόσους άλλους.
0: Ναι, είναι λίγο περίεργο το άρθρο. Το άρθρο είναι λίγο περίεργο, έχεις δίκιο Χρήστο. Και εγώ τώρα που το διάβασα, γιατί μου το στείλανε, παρουσιάζει μια Ελλάδα, δηλαδή ή Μάρτο, ρε παιδιά.
1: Είναι κοσμική.
0: Ναι, ρε παιδιά. Γιατί το κάνετε αυτό.
1: Λοιπόν, ο γιος μου πήγε 2 εβδομάδες στην Ελλάδα τώρα, αυτή τη στιγμή. Επήγε, ούτε περίμενε αυτό που λέει 2 ώρες το.
0: Χριστάρα, συγγνώμη λίγο, να τα πάρουμε. Πήγε ο γιος σου δύο τώρα, γύρισε το παιδί.
1: Όχι, είναι ακόμα στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, περίμενε 2 ώρες στην αναμονή.
1: Όχι.
0: Δεν περίμενε. Να τα πάρω ρε παιδί μου ένα-ένα, αφού έχουμε εδώ μαρτυρίες και θα πάρουν και άλλοι λογικά τηλέφωνο. Λοιπόν, δεν περίμενε 2 ώρες στην αναμονή.
1: Όχι, δεν περίμενε καθόλου.
0: Ωραία. Εδώ λέει τώρα, όταν πλέον λες επιτέλους, λέει, και καλά πέρασα τις 2-3 ώρες που περίμενα και ξεκινάς, διαπιστώνεις, λέει, ότι βλέπεις εγκληματικότητα, δολοφονίες, βιασμούς, επιθέσεις με μαχαίρια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλοπές. Είδε κάτι τέτοιο ο γιος σου?
1: Όχι, ο γιος δεν είδε τίποτα. Ο γιος μάλιστα είναι 2 εβδομάδες τώρα στην Ελλάδα και έχει περάσει τόσο όμορφα, τόσο αυτό, έχει γυρίσει, έχει πάει σε μέρη στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στην Αθήνα για τώρα. Πήγε στο νησί της Λευκάδα, πήγε και Παλωνιά, πήγε τώρα που κάνει τουρ στο Μύκονο, Σαντορίνη και αυτά. Και περνάει τόσο όμορφα, λέει, το, η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με καμιά χώρα. Έχει γεννηθεί στην Αυστραλία. Γεννημένο παιδί στην Αυστραλία και έχει πάει στην Ελλάδα και λέει η Ελλάδα δεν συγκρίνεται με τίποτα.
0: Ρε παιδιά τώρα, πρόσεξε.
1: Αυτά που λέει εγκληματικότητα και τέτοια είναι αυτά.
0: Εγκληματικότητα έχει όλος ο κόσμος, όλη η Ευρώπη. Τώρα γιατί τονίζουμε δηλαδή τόσο πολύ, δηλαδή ότι λέει ότι πολλά που άφησες λέει πίσω στην Αυστραλία υπάρχουν εγκληματικότητα, δολοφονίες, βιασμοί, επιθέσεις, μαχαίρια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλοπές αλλά και πυρκαγιές που είναι σε εξέλιξη. Ανάλογα με τον τρόπο λήψη ευαισθητοποίηση. Δηλαδή, γιατί το κάνεις αυτό, ρε φίλε.
1: Ευαγγελάτο και τον άλλον, τον αυτόν που είναι στα κανάλια όλο το βράδυ, αυτό πουλάει στα κανάλια. Και βγάζει εκεί, έχουν 2 ώρες μια εκπομπή για 2 θέματα.
0: Υπογράφει όμως ο άνθρωπος το άρθρο, υπογράφει ο άνθρωπος, Σταύρος Στρατέας, γραμματέας λέσχης φίλων ΚΚΕ Μελβούρνης. Υπογράφει. Δεν μπορώ να πω. Υπογράφει.
1: ΚΚΕ.
0: Ναι.
2: Τι περιμένεις τώρα, ρε φίλε?
1: Μόνο αυτό που πούμε τώρα το τέτοιο ΚΚΕ με τη Νέα Δημοκρατία που είναι κυβέρνηση, φυσικά αυτό τα λέει όλα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Δηλαδή,
2: τώρα τα είπες, ρε Στράτο. Συγγνώμη, Χρήστο.
0: Όχι, είμαι υποχρεωμένος από τη στιγμή που διαβάζω το άρθρο να πω και ποιος το έχει γράψει, έτσι. Και δεν παραποιώ τίποτα, επειδή είναι σε δημόσιο. Σε δημόσια θέα το άρθρο, δεν παραποιώ τίποτα, το διαβάζω όπως έχει ακριβώς για να έχετε και εσείς άποψη και φυσικά να πούμε και ποιος το έγραψε, γι' αυτό σας λέω ποιος το έγραψε και άμα έχει κάποιος το τηλέφωνο του κυρίου Στρατέα να τον πάρουμε να μας πει από πού πηγάζει όλο αυτό το ρεπορτάζ, ρε παιδί μου, και όλο αυτό το άρθρο, θα ήθελα δηλαδή να το να, μια εικόνα.
1: Οι δημόσιες υπηρεσίες το ξέρουμε πώς. Μπορεί να δω και έχουν διακριμένα δημόσια υπηρεσίες αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα έχουν εξελιχθεί πολύ περισσότερο. Αυτό αυτό το θέμα που λέει, χρόνια πίσω που πήγαινε στην Ελλάδα. Εγώ πήγα στην Ελλάδα πριν 2 χρόνια, δεν θα την πω, και ήθελα να μην δώσω ταυτότητα. Μέσα σε μια εβδομάδα μου δώσανε ταυτότητα. Η ελληνική ταυτότητα. Σε μια εβδομάδα μέσα.
0: Έλα ρε παιδιά, σε 3 μέρες παίρνεις το διαβατήριο, παίρνεις 3 μέρες. Αυτό τα παίρνεις την ίδια μέρα. Ό,τι θες γίνεται πλέον μέσω κομπιούτερ, μηχανογραφημένα. Στο ΚΕΠΕ δεν είναι όπως τα παρουσιάζει, συγγνώμη.
1: Ταυτότητα ελληνική ήθελα που δεν είχα την παλιά ταυτότητα καθόλου. Και στα μου βρήκαν το αυτόφα. Σε μια εβδομάδα μου λέει να πάρεις την ταυτότητα. Πήγα και πήρα την ταυτότητα σε μια εβδομάδα που είμαι στην Ελλάδα. Δηλαδή πόσο να κατηγορούμε, γιατί από άλλες φορές ανθρώπους να κατηγορούν στην Ελλάδα και είναι σχεδόν 40 χρόνια στην Αυστραλία, αλλά σαν την Ελλάδα δεν βάζουν καμία χώρα στον κόσμο. Μπορεί να περνάμε καλά εδώ να κάνουμε, αλλά η Ελλάδα είναι μία. Όλος ο κόσμος, να αγαπάει τόσο κόσμο, τόσο εκατομμύρια κόσμο πάει στην Ελλάδα.
0: Ξέρεις ξέρεις τι γίνεται. Ξέρεις τι γίνεται. Είναι και λίγο ύποπτο το χρονικό περιθώριο του άρθρου. Όταν οι Έλληνες ετοιμάζονται και να πάνε στην Ελλάδα να περάσουν ωραία, δηλαδή είναι σαν να θέλεις να τους αποτρέψεις από αυτό, ρε παιδί. Ναι.
1: Θα αποτρέψεις, δεν μπορείς ακόμα να μην θέλουν να πάνε στην Ελλάδα. Δηλαδή τόσο πολύ, τόσο αυτό τέτοιο, αυτή την εποχή.
2: All the war, ρε. All the war. Yeah, all the Στράτο.
0: Έλα.
1: Δεν μπορώ, δεν ξέρω.
2: Λοιπόν, άκουσε να δείτε, παιδιά, καλημέρα. Να πω και εγώ τα δικά μου. Πηγαίνω, έρχομαι τώρα κανένα 2 φορές τα τελευταία χρόνια. Φέτος δεν θα πάω, ξέρεις γιατί. Αλλά ότι κάνει improve η Ελλάδα, κάνει. Still, έχουν μερικές, πώς να το πούμε, μερικά μείον εκτήματα, να τα λέμε και αυτά, είναι καλό, για να διορθωθούν. Όχι ότι κατακρίνω.
0: Παιδιά, ποια χώρα δεν έχει μείον εκτήματα, και πέστε μου και μια χώρα που δεν θα είχε μείον εκτήματα. Όταν είχε περάσει 15 χρόνια τέτοια κρίση όπως η Ελλάδα.
2: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε...
1: Συγγνώμη, εσείς μπορεί να είστε πιο λίγο καιρό εδώ πέρα. Είμαι 40 χρόνια στην Αυστραλία. Τα μειονεκτήματα που έχει η Αυστραλία, που πολλοί κόσμοι δεν θέλουν να τα δει, έχει πάρα πολλά μειονεκτήματα η Αυστραλία και η Ελλάδα, η κάθε χώρα. Και η Αυστραλία, ακόμα που λέμε πως είναι η χώρα των... Αλλά τα μειονεκτήματα είναι πάρα πολλά. Αυτό. Και άμα δεις... Εγώ θα σας πω, πριν 40 χρόνια έλεγαν αν δεν περνάει το μέσον εδώ πέρα στην Αυστραλία ή είναι γύρω. Για να σας πω, εγώ στην Αυστραλία έμεινα με μέσο. Γιατί ήξερα κάποια που υπάρχουν μέσω εμπιστεύσεων. Και έμεινα εδώ πέρα στην Αυστραλία με μέσο. Καταλαβαίνεις δηλαδή πως είναι εδώ πέρα στην Αυστραλία. Δηλαδή τίποτα δεν είναι όπως λέμε εξαιρετικό.
0: Ναι, τίποτα δεν είναι αγγελικά πλασμένο.
1: Άμπραβο.
0: Μην τρελαθούμε τώρα. Έτσι.
1: Αλλά δεν μπορούμε σε μια Ελλάδα να αγαπάει τόσο.
0: Βάλε λίγο μια άνω τελεία. Περίμενε λίγο για να πάμε και λίγο στο Μενέλο. Έλα, Μενέλα.
2: Καλημέρα, παιδιά, πάλι. Λοιπόν, κοίταξε, κάθε κράτος έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Τώρα, να φέρω ένα μικρό παράδειγμα. Όταν η Αυστραλία εδώ πέρα έχει φέρει 1 εκατομμύριο κάθε χρόνο ξένους ανθρώπους, δηλαδή καινούριους μετανάστες, να μην το πούμε. Λοιπόν, και έχουν πάρει 500.000 αυτοκίνητα, έχουν πληρώσει από 1 χιλιάρικο, έχει γίνει το ρεζιστέσιο στην Βικτόρια, στη Μελβούνη που ζούμε. Και οι δρόμοι μας είναι, να μην το πω τριτοκοσμικοί, να το πω δευτεροκοσμικοί. Κάτι, αν ήταν στην Ελλάδα έτσι, όλοι θα γαμπίζανε και εκεί και θα το λέγανε το ίδιο. Λοιπόν, ένα παράδειγμα έφερα. Να σου φέρω και ένα άλλο παράδειγμα στην Ελλάδα, δύο παραδείγματα που έζησα εγώ. Μιλάω με τον λογιστή μου, όλα καλά και άγια. Πέρυσι, του λέω: εσύ χρειαζόμαστε ένα χαρτί, το οποίο λέω θα δείχνει κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μου λέει: θα πας, λέει, θα κάνεις appointment. Πρόσεξε τώρα. Θα κάνεις appointment στη συμβολεογράφο. Τώρα είναι Ιούλιος, Αύγουστος. Ο κόσμος καίγεται εκεί στην Ελλάδα με αυτές τις υποθέσεις. Η συμβολογράφος θα μου κάνει εμένα appointment σε ένα μήνα, γιατί είναι πολύ, έχει πολλή δουλειά. Να πάρω ένα χαρτί να του το δώσω αυτό να τελειώσει την υπόθεση. Του λέω: ρε, πώς το λένε, Αντώνη, για όνομα του Θεού, του λέω: βάλε την κοπέλα σου εδώ. Έχει 2 κοπέλες γραμματέες. Βάλτε εδώ να στείλουν ένα email στην κοπέλα, στην άλλη τι είναι αυτή, να μας το στείλει σε μια μέρα. Ναι. 2 μέρες. Έτσι λέω: κάνουμε στο εξωτερικό, για όνομα του Θεού. Έμελε, εσείς είστε Αυστραλοί. Δεν είμαστε Αυστραλοί, είμαστε common sense, του λέω. Common sense, του λέω, πώς θα το πω, δηλαδή λογικοί άνθρωποι, δηλαδή πρέπει να προχωρέσετε και εσείς, για όνομα του Θεού. Μην φεύγεις από το μαγαζί σου 2 ώρα και πας και πίνεις ούζα. Εντάξει, αυτό τώρα είναι, όχι στην για να μην το πούμε κρατικό, είναι ένα ιδιωτικός υπάλληλος, έτσι λογιστής. Μπορείς να τον αλλάξεις και να πας κάπου αλλού.
0: Ναι,
2: εντάξει. Αλλά για όνομα του Θεού, ρε παιδιά, του λέω στείλε ένα email. Εν τω μεταξύ, εγώ είμαι μαλωμένος με την άλλη την κοπέλα, χωρίς να το ξέρει αυτός, συμβολεογράφου. Πώς θα πάω εγώ εκεί πέρα. Δηλαδή για όνομα του Θεού, λέω, κάντε μια δουλειά της προκοπής. Δεν κατακρίνω την Ελλάδα τώρα, κατακρίνω ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, το οποίος, αυτός ο άνθρωπος θα δώσει το κακό παράδειγμα σε έναν άλλον κακόβουλο που θα βγει στη αυτή και θα κατακρίνει την Ελλάδα. Ας πούμε, ενώ δεν φταίει η Ελλάδα. Προσέχουμε εδώ, έτσι. Φταίει ο κύριος Αντώνης που είναι λογιστής.
0: Κοιτάξτε τώρα, να σου πω κάτι. Φταίει...
2: Αυτό είναι μεμονωμένο παράδειγμα.
0: Ναι, μεμονωμένα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε για τα πάντα. Μεμονωμένα παραδείγματα μπορούμε να βρούμε μενέλαε για οτιδήποτε. Είτε είναι να περάσει χταίο, είτε είναι να κάνεις μια δικηγορική δουλειά, είτε είναι να κάνεις μια δουλειά στην τράπεζα, είτε να κάνεις με ένα δημόσιο υπάλληλο. Μεμονωμένα πράγματα, ναι, οκ. Καταρχήν, δεν καταλάβατε τώρα το point. Δεν είπαμε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ο παράδεισος και όλα λειτουργούν καλά. Είστε σαν το αντίθετο.
2: Κανένας δεν το πέφτει.
0: Προσέξτε.
2: Κανένα κράτος δεν λειτουργεί.
0: Όχι,
2: τέλεια.
0: Ναι. Και πόσο σου είπα, μάλλον στην Ελλάδα από μια χώρα που έχει περάσει 20 χρόνια μια κρίση. Αλλά το άρθρο το συγκεκριμένο, εμένα με χαλάει. Γιατί μπορείς να.
2: Συγγνώμη που σου διακόπτω.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνω το point.
0: Μπορείς να γράψεις για κάποιες παθογένειες που έχει η πατρίδα σου, η Ελλάδα, να γράψεις για τις παθογένειες με ωραίο τρόπο, ότι ξέρετε κάτι. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι να μας την παρουσιάζει εδώ πέρα ότι έχει γίνει, να πούμε, φαβέλες στη Βραζιλία.
2: Μάου, να με, ναι, ότι είμαστε δηλαδή
0: κατά τα πάντα. Φωτιές
2: τώρα. Έχει και στην Ιταλία. Ναι. Συγγνώμη, φωτιές αυτή τη στιγμή από ό,τι άκουγα το πρωί στο ράδιο υπάρχουν
0: ναι.
2: Μεγάλες και στην Γαλλία. Δηλαδή φταίει η Γαλλία.
0: Όχι.
2: Φταίει ο Μακρόν συγκεκριμένα και δεν φταίει η Λεπέν, παράδειγμα, επειδή έχει μεγάλες φωτιές στη Γαλλία. Τώρα κάπως έτσι το πάει αυτός ο άνθρωπος εκεί πέρα.
0: Ναι, καταρχήν στο τέλος του άρθρου ξανοίγεται και μιλάει κανονικά και πολιτικά.
2: Εντάξει, το πήραμε το νόημα. Το καταλάβαμε. Εντάξει, λοιπόν είναι κρίμα αυτό για τους Έλληνες. Γι' αυτό η Ελλάδα μας ούτε μπροστά θα πάει έτσι με αυτά τα negative άτομα που έχουμε δίπλα μας.
0: Δεν
2: ούτε πουθενά θα πάει.
0: Αυτό δεν
2: είδαμε
0: είναι.
2: Είδαμε και αυτούς που κυβερνήσανε 6-8 χρόνια πόσα κυβερνήσανε. Δεν έχουμε ένα τουφέκι να κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Μα και αυτοί δεν θέλουν τα τουφέκια να κυνηγήσουμε τους Τούρκους. Τέλος πάντων. Είναι πολλά τα πράγματα, ρε παιδιά, και είναι κρίμα να, δηλαδή έτσι με μεμονωμένες περιπτώσεις να το κάνουμε εθνικό το πρόβλημα, ας πούμε, στην Ελλάδα. Εγώ διαφωνώ. Όπως και προηγουμένως στην
1: Ελλάδα που είπαμε.
2: Λοιπόν, παιδιά, εγώ σας
0: ευχαριστώ. Ναι, γεια σου, έλα Χριστάρα, ναι, έγινε, έλα, να πάμε.
1: Στην Γαλλία,
0: ναι.
1: με τις δέσεις που ήταν και τέτοια, δεν θα πάνω από 1000 άτομα και ακόμα περιμένει να περιμένει πόσε άτομα, δηλαδή η κυβέρνηση, ευθύς έκανε τέσεις και πεθάνουν ο κόσμος.
0: Ρε παιδιά τώρα, ποια Γαλλία τώρα, τι ψάχνετε να βρείτε τώρα, συγγνώμη δηλαδή, τώρα δεν ανακαλύψαμε την Αμερική. Και ούτε έχουμε ανάγκη από κανένα να μας τονίσει και να μας πει δηλαδή τις παθογένειες υπερβολικά σε αυτό το μεγάλο βαθμό. Κάτσε γιατί έχει ψωμί. Περίμενε να ακούσουμε λίγο ηχητικά. Έχουμε ψωμί. Περίμενε.
3: Αταλίδη φιλαράκι μου, καλό.
0: Έλα, περίμενε λίγο. Χριστάρα, θα μαθάσει. Θα μείνεις ή θα σε αποσδεσμεύσω.
1: Θα φύγω, έλα. Γιατί φτάνω στο.
0: Έγινε. Καλή δουλειά.
1: Γιατί έβλεπα ποδόσφαιρο και άργησα.
0: Δεν έγινε, δεν έγινε.
1: Βλέπα Πορτογαλία, Κροατία, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια.
0: Ναι, ωραίο. Γεια σου, Χριστάρα, γεια σου. Λοιπόν, για να πάμε πριν πάω σε break, γιατί τώρα θα σας έχω εδώ. Λοιπόν, να δούμε τι, γιατί βλέπω ότι έχει ενδιαφέρον το εργάκι.
3: Αταλίδη φιλαράκι μου, καλό. Πες στον αέρα να μαθαίνει ο κόσμος ποιος έστειλε αυτό το άρθρο. Για να μαθαίνει ο κόσμος. Έψω τα τρόλα από την Αυστραλία. Όξο γάμο το μπέλα σου.
0: Εσύ που ξέρεις ποιος έστειλε το άρθρο. Το άρθρο υπάρχει κανονικά σε δημόσια θέα. Μπορεί να το δει οποιοδήποτε.
4: Εσύ Στράτο, ας τις παθογένειες της Ελλάδας. Έχουμε 3 του μηνός, 3 Ιουλίου. Ο κόσμος κάνει φορολογικές δηλώσεις. Πες μας τι γίνεται. Τι καινούργια μέτρα έχουμε να πούμε τώρα από το 2027 στο καινούργιο φορολογικό έτος. Πες μας τι γίνεται τώρα. Ποιες είναι οι προθεσμίες. Έχουν ανέβει κάποια πράγματα. Όποιος κάνει δηλώσεις πληρώνει, αν τις κάνει μόνος του, πληρώνει εξτρά λεφτά. Βρες λίγο αυτά και πες μας.
0: Όχι ρε φίλε, δεν θα στα πω σήμερα. Τα λέω όλη τη βδομάδα, έτσι. Εδώ εγώ μιλάω για ένα συγκεκριμένο άρθρο. Γιατί Άμα θέλετε να μου πεις την γνώμη σου πάνω σε αυτό που μιλάμε τώρα. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα. Δεν σε πιάνουμε. Δεν μπορούμε να σε πιάσουμε. Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε, μην φύγετε.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
0: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
0: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Βαγγέλης λέει αν θέλει ελληνικό ρεπορτάζ από αριστερούς εδώ στην Αυστραλία. Ναι, είναι λίγο ανθεληνικό το άρθρο, η αλήθεια είναι. Καλημέρα να πούμε στην Ελλάδα και στο Θείο. Γεια σου ρε Θείο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Τι ώρα είναι ρε φίλε?
1: Έλα μ' ακούς.
0: Πέντε.
1: Πέντε παρά είκοσι.
0: Τι κάνεις ρε φίλε, πέντε.
1: Πέντε παρά είκοσι.
0: Τι κάνεις πέντε παρά είκοσι, αλήθεια. Ξύπνησες.
1: Μαζεύτηκα.
0: Μαζεύτηκες τέτοια ώρα?
1: Μαζεύτηκα.
0: Μαζεύτηκες με τον άλλον, είσαι το Θυμιό?
1: Όχι, είμαι στην Πάτρα, όχι.
0: Τι έγινε?
1: Καλά. Κοίτα, πήρα από τον άνθρωπο που διάβασες προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Μέσες άκρες λέει αλήθειες.
0: Μέσες άκρες
1: λέει αλήθειες μέσα.
0: Ναι, θέλω να μου πεις γιατί είσαι στην Ελλάδα. Ναι, σας ακούω.
1: Μπαίνει στο αεροδρόμιο, να σου πω μια κουμπία.
0: Ναι, γι' αυτό
1: όταν
0: θέλω.
1: Όταν βγήκα από το αεροπλάνο. Ωραία, όταν βγήκα από το αεροπλάνο, συγκεκριμένα φτάσαμε δύο αεροπλάνα παρέα. Λοιπόν, όταν πήγα για τα διαβατήρια, κοιτάξα μου μία ουρά μέχρι πίσω το αεροπλάνο. Δεξιά, όταν είναι σε αυτό τις ελληνικά διαβατήρια, άδειο.
0: Ναι.
1: Ρωτάω, γιατί είναι παιδιά από το διαχειριστικά αποτυπώματα και για το μάτι, βιομετρικά και τέτοια.
0: Παίρνουν κανονικά, έτσι.
1: Βγάζω την ελληνική ταυτότητα. Ναι, βγάζω ελληνική ταυτότητα. Παίρνω τη βαλίτσα μου. Έχω βγει έξω και άτομα που είχαν δει στο κόμμα αεροπλάνο δεν έχουν καν πάει να πάρουν βαλίτσες. Είναι ακόμα εκεί.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Φεύγω. Έρχομαι στην Πάτρα. Έχω μία. Μια δουλειά, να το πω έτσι, με την εφορία. Το τελευταίο μήνυμα που είχε σηκώσει η πηγήστριά μου, γιατί μου είχε πει ότι η κυρία Ευγενία, όταν γυρίσει διακοπές του Αυγούστου, αυτό το μήνυμα ήταν πέρσι, όταν γυρίσει η κυρία Ευγενία από τις διακοπές του Αυγούστου, θα έχει φανάκι σας. Πέρασε ο Αύγουστος, πέρασε η Γιορτή του Άγια Αντρέα, γιατί μιλάω για Πάτρα, πέρασαν τα Ρίγια, πέρασαν οι αποκριές, πέρασαν το Πάσχα και στέλνω το τελευταίο μήνυμα πριν έρθω στην Ελλάδα. Και ο Ιστιανό σε πάρει και θα σε σηκώσει και εσένα και την κυρία Ευγενία. Δεν έχει γυρίσει ακόμα τις διακοπές. Είναι η εφορία. Ταυτότητα. Το 1980 πήγα στη Χροκοτσίνο να βγάλω ταυτότητα. Πήγα φωτογραφία, δαχτυλικά αποτυπώματα με τον πατέρα μου, το συγχωρεμένο. Σήμερα με φωνάξαν να πάω να πάρω την ταυτότητα. Το ίδιο και εδώ τώρα. Πα στη φωτογραφία σου ή τη φωτογραφία με τον φωτογράφο στο MyGov. Κλείνει ραντεβού. Στις μέρες 4 παίρνεις την ταυτότητά σου. Δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Θείο, συγγνώμη λίγο. Να σε πάρω λίγο τηλέφωνο μέσω διαδικτύου. Πάρε, γιατί σου κάνει πέρα διακοπές εδώ. Μισό λεπτό. Ναι. Μισό λεπτό. Να τον πάρουμε το Θείο μέσω διαδικτύου γιατί κάνει διακοπές. Ώστε να μπορέσουμε να τον ακούσουμε καλύτερα. Έτσι. Τώρα, ό,τι έχει να κάνει Νίκο με τις φορολογικές δηλώσεις, ναι, να πούμε, τις λέμε όλη τη βδομάδα, αλλά δεν βλέπω να ασχολείται για κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης Αυστραλίας στα πρώτα του τουλάχιστον 20 θέματα, 25 που έχει στη σελίδα το κάθε μέσο μαζικής ενημέρωσης διαδικτυακά, με το τι πρέπει να κάνουμε για τις δηλώσεις. Έτσι. Για να δω, Θείο, είσαι εδώ? Ναι, θα τον δούμε τώρα το Θείο. Λοιπόν, πούντος, νάτος. Έλα Θείο, καλημέρα, ξανά.
1: Ακούγεται καλύτερα τώρα?
0: Ναι, και τώρα είσαι καμπανέο.
1: Ωραία. Λοιπόν, με την εφορία, η εφορία, Στάτο, κάτι κουνάς εκεί και γίνεσαι.
0: Με ακούς καλά?
1: Δεν σε ακούω καθόλου.
0: Ωραία, κάτσε, θα το αποκαταστήσω, περίμενε μισό λεπτό.
1: Ωραία.
0: Ναι. Να το αποκαταστήσουμε.

0: Ναι. Καλύτερα είσαι.
1: Κάπως καλύτερα.
0: Έλα.
1: Κάποιο καλώδιο σου δεν ακουμπάει καλά. Τέλος πάντων. Οπότε οι διαδικασίες είναι σχεδόν το ίδιο σε χρόνο, στο χρονικό διάστημα. Απλά έχει αλλάξει η διαδικασία. Όσο έχει να κάνει με την ταυτότητα. Όσο έχουν περάσει, πόσα χρόνια έχουν περάσει που έχουν βγάλει την καινούργια ταυτότητα τώρα, 4-5.
0: Ξέρω εγώ, 2-3 σίγουρα.
1: Μπράβο. Λοιπόν, ακόμα και τώρα, αν πας να κλείσεις ραντεβού online, ειδικά στην Πάτρα δεν πρόκειται να βρεις ραντεβού.
0: Ναι.
1: Αν θα πας όμως έξω από την Πάτρα σε κάποιο χωριό, βρίσκεις ραντεβού. Τώρα θα μου πεις πρέπει να πάω έξω από την Πάτρα. Όχι βέβαια.
0: Σωστό.
1: Τα διαβατήρια, τρεις μέρες όπως είπες. Αλλά όπως είπε και στο άνθρωπο προηγουμένως, εγώ θα σου μιλήσω για την Πάτρα που δεν έχει τουρισμό. Γιατί ο νεαρός που θα πάει στη Μύκονο και Σαντορίνη είναι τουρίστας, θα πάει να δει τουρισμό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου μιλήσω για την Πάτρα που δεν έχει τουρισμό.
0: Ναι.
1: Όταν βγεις έξω Παρασκευή, Σαββάτο.
0: Που φαίνονται πιο πολύ οι παθογένειες στις μεγάλες πόλεις.
1: Λοιπόν, μπράβο. Όταν βγεις Παρασκευή, Σαββάτο, ειδικά στην περιοχή που μένω εγώ, δεν πρόκειται να βρεις ένα τραπεζάκι να κάτσεις μόνος σου, όχι με παρέα.
0: Ναι.
1: Μόνος σου. Δεν πρόκειται. Και σε κουβέντες που κάνω με τους εδώ, με τους τοπικούς, με τους φίλους μου, έλα ρε φίλε, αυτό που βλέπεις είναι το 10% των πατρινών που έχουν λεφτά. Μα δεν γίνεται να είναι μόνο το 10% των πατρινών που έχουν λεφτά. Αυτή είναι η δικαιολογία. Ότι οι ταβέρνες γεμίζουν το 10% των ανθρώπων που έχουν λεφτά.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Δεν γίνεται αυτό, ρε Στράτο. Όταν το πρώτο Σαββατοκύριακο που ήρθα, πίτσα Παπαδοπούλου και γλυκερία στο σύντοικο που είναι κάτω από το σπίτι μου. Εάν σου πω ότι τα αυτοκίνητα ανεβαίναν, ήταν παρκαρισμένα από την παραλία μέχρι το σπίτι μου, μιλάμε τώρα μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρο, διπλοπαρκαρισμένα. Αν αυτά τα αυτοκίνητα δεν πήγανε με φίλους, είχε έναν οδηγό. Το κάθε αυτοκίνητο είχε έναν οδηγό. Και δεν πήγε μέσα να πει, γιατί απαγορεύεται τώρα να πει, και είπε μια πορτοκαλάδα. Εντάξει, αυτό το μαγαζί έκανε εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Το μόνο που υπάρχει διαφορά και θα τη δεις με το που θα βγεις από το αεροδρόμιο είναι ότι πλέον οδηγάνε σαν κότες, ειδικά στην Αθήνα.
0: Έχει διαφορά,
1: Σαν κότες. 30 λέει ταμπέλα. 30 πάνε.
0: Καλό αυτό. Βέβαια, αυτό είναι καλό.
1: Υπάρχουν και ένα-δύο που το αγνοούν. Πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις. Αλλά σε μεγάλο ποσοστό, 30 λέει ταμπέλα, 30 πάμε. Το κράνος, η ζώνη, το τηλέφωνο δεν έχει σβήσει ακόμα. Ακόμα κρατάμε τηλέφωνο και μιλάμε.
0: Συμβαίνει,
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι νιώθεις ανασφάλεια.
1: Μια φορά ναι, έχω νιώσει. Μια φορά ναι. Έχω νιώσει.
0: Γιατί εδώ μιλάει το άρθρο για εγκληματικότητα, για δολοφονίες, για βιασμούς, για επιθέσεις μαχαίρια, για φτώχεια, για
1: ναρκωτικά. Ναι, έχω σταματήσει να πάρω καφέ σε ένα καφέ. Έχω παρκάρει τα αυτοκίνητα απ' έξω. Παρέγγειλα τον καφέ μου και ξαφνικά θυμάμαι ότι έχω αφήσει τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο και έφυγα σφαίρα και πήρα τα κλειδιά πάνω από το διακόπτη, γιατί έξω από το καφέ, στο πεζοδρόμιο, ήσαν κάτι τυπάκια, πιτσιρικάδες 17-16. Δεν μου γεμίσανε το μάτι και έφυγα σφαίρα για να πάρω τα κλειδιά πάνω από το διακόπτη. Μην τυχόν, μήπως. Ήταν η μοναδική φορά.
0: Α, όχι ότι απειλήθηκες. Στο μυαλό το φτιάξες έτσι. Ναι, εντάξει.
1: Όχι. Δεν απειλήθηκα. Όχι, μην λέμε τέτοιο.
0: Οι ξαπλώστρες στις παραλίες Πάτρας πόσο τις χρεώνουν?
1: Φίλε, και στην Πρέβεζα που πήγα και εδώ που έχω πάει, τίποτα. Δεν χρεώνεις τίποτα.
0: Γιατί μιλάει ότι δεν μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο πλέον σε καμία παραλία, γιατί είναι απαγορευτικό, λέει, για μια οικογένεια.
1: Όπου έχω πάει είναι τζαμπέ και ούτε σε υποχρεώνουν ελάχιστη
0: κατανάλωση.
1: Τίποτα. Πήγα, κάθισα, φώναξα εγώ το στρεπιτόρο να έρθει, παράγγειλα, έφυγα. Δεν μου είπε κανένα τίποτα.
0: Οπότε θέλω να μου πει, οπότε ουσιαστικά αυτό που λέει τώρα, γιατί ο Χρήστος μου είπε ότι ουρές δεν βρήκε ο γιος του. Εσύ μου λες ότι βρήκες του. Κοίτα, ουρές βρίσκεις γιατί είναι τα διαβατήρια εκτός έγκεν. Το θέμα είναι ότι κάνανε 3 ώρες οι άνθρωποι να βγουν έξω. Αυτό όλοι δεν ξέρω.
1: Εγώ σου είπα, πέρασα διαβατήρια. Πήγα, πήρα βαλίτσα, βγήκα έξω. Φυσικά αυτό που σε τρελαίνει είναι ότι παίρνεις την βαλίτσα σου και βγαίνεις έξω. Και δεν υπάρχει κάποιος να σε σταματήσει, να σου πει ρε μεγάλε, από πού ήρθες, τι έχεις μες στη βαλίτσα.
0: Δεν γίνεται έλεγχος.
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν είδα άνθρωπο. Τίποτα.
0: Πρέπει να είναι στοχευμένο. Καλά, ούτε εδώ έχουμε έλεγχους. Έτσι, εκτός από τις κάρτες, δεν μου σου ανοίγει κανείς τις βαλίτσες. Πρέπει να είσαι στοχευμένα, δηλαδή να ανοίξουν έναν στους 10, ξέρω εγώ.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Όταν να περάσεις με την βαλίτσα σου προς τα έξω, στο τελευταίο ψάξιμο, δίνεις την καρτούλα σου και σε ρωτάει κιόλας. Τι έχεις μες στην βαλίτσα, εγώ εκείνο.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι. Εκεί δεν έχει, όχι. Περνάς κατευθείαν έξω.
1: Τίποτα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα. Τίποτα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: βγήκα έξω. Πήγα, πήρα τσιγάρα, πήρα καφέδες για μένα και για το Θέμη. Βγαίνω έξω και ακόμα δεν έχω δει ανθρώπους από το δικό μου αεροπλάνο να βγαίνουν έξω.
0: Γιατί πέρασε με ελληνική ταυτότητα, γι' αυτό.
1: Με ελληνική ταυτότητα.
0: Οπότε δηλαδή.
1: Έχει καθυστέρηση. Μην ακούμε ότι έχει καθυστέρηση. Έχει καθυστέρηση.
0: Καλά, και εντάξει, πάντα είχε καθυστέρηση. Και εγώ έκανα γάμα μισά ώρα να βγω έξω. Αλλά όχι τρεις ώρες τώρα που λέει. Δεν νομίζω. Τρεις ώρες είναι αρκετή ώρα, ρε παιδί μου.
1: Τρεις ώρες δεν μπορούσα να. Δεν μπορώ, άμα θα πω τρεις ώρες, θα πω.
0: Έχουν βάλει ειδικά μηχανήματα που δουλεύουν, που περνάς και σκανάρεις.
1: Ναι, υπάρχει μηχάνημα, σκενάρει το πρόσωπό σου και το μάτι σου και τα κλινικά από τη μομαδάκι.
0: Στο μηχάνημα τα κάνεις αυτά κατευθείαν.
1: Ναι, στο μηχάνημα, ναι.
0: Α, σου παίρνουν βιομετρικά γενικά, έτσι όλοι όσου περνάνε.
1: Όπως και στην ταυτότητα, όταν πάνε την ταυτότητα τώρα, το ίδιο πράγμα γίνεται, ρε παιδιά. Δαχτυλικό αποτύπωμα ηλεκτρονικό.
0: Ναι.
1: Και την κόρα από το μάτι.
0: Οκ. Γιατί το λέγανε ότι θα γίνει, αλλά δεν. Περιμέναμε να φτάσουν οι πρώτοι Έλληνες να μας πούνε τις εμπειρίες τους. Όπως εσύ, ξέρω εγώ τι γίνεται.
1: Έχει γίνει, έχει αρχίσει ήδη. Και δεν είναι μόνο. Νομοσχέδιο της Ελλάδας, γενικά από όπου και να μπεις, είτε από
0: στην
1: την
0: Ευρώπη.
1: Ιταλία μπεις, είτε από...
0: Ναι.
1: Και δύο πράγμα είναι. Ναι. Για διαδικασία.
0: Ο κόσμος, υπάρχει τουρισμός ή περιμένουν, τους περιμένουν τώρα από αυτές τις μέρες και
1: μετά. Σε δύο μέρη που έχω πάει, έτσι, και στην Πάτρα και στην Πρέβεζα που έχω ανέβει, η Πρέβεζα πνίγεται, η Πάτρα κουνάει μαντήλια. Δεν υπάρχει τίποτα.
0: Η Πρέβεζα έχει κόσμο.
1: Πρέβεζα έχει κόσμο.
0: Okay.
1: Έχει κόσμο πράγματα.
0: Γιατί και με την Καλαμάτα που μίλαγα μου λέγανε εντάξει, ακόμα δεν είναι τίποτα τρομερό. Περιμένουμε να αρχίσουν να έρχονται ο κόσμος.
1: Κοίτα, την πρώτη φορά που πήγα στην Πρέβεζα, γιατί έχω ανέβει δύο φορές στην Πρέβεζα, την πρώτη φορά που πήγα στην Πρέβεζα δεν είχε κόσμο. Ακόμα ξεκίναγε, βρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Τη δεύτερη φορά που πήγα στην Πρέβεζα δεν είχε κόσμο.
0: Ναι, εντάξει, παιδιά, τώρα είναι και αρχές Ιουλίου. Εντάξει, τώρα θα αρχίσει λογικά ο κόσμος. Ιούνιο δεν είναι. Ναι,
1: τώρα θα αρχίσουν. Εν τω μεταξύ φαίνεται, τουλάχιστον από μένα, φαίνεται και από το λιμάνι, η κίνηση που έχει εδώ η Πάτρα στο λιμάνι. Βλέπεις, έρχονται τα καράβια από την Ιταλία και κατευθείαν τα αυτοκίνητα πέφτουν μέσα στην περιμετρική και φεύγουν για Αθήνα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει τουρίστας να μπει στην Πάτρα. Από το άλλο λιμάνι όμως που πάει από Πάτρα προς τα Εφτάνησα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Ιθάκη και τέτοια, τα καράβια φεύγουν γεμάτα.
0: Στην Εθνική έχει κάμερες που καταγράφουν τυχόν παραβάτες.
1: Είναι τοποθετημένες, δεν ξέρω αν δουλεύουν.
0: Έχει. Και με τον καινούργιο δρόμο τώρα η Πάτρα είναι κανένα 2 ώρες ή πιο λίγο. 1,5 ώρα, 2.
1: Δύο ώρες. Από την Αθήνα, 2 ώρες.
0: Ναι, αλλά.
1: Ένα άλλο πρόβλημα. Δεν ξέρω αν θυμάστε τον κύριο τον Κούλη που πήγε και έκανε εγγενία σε την καινούργια εθνική οδό από την Πάτρα προς τον πύργο.
0: Ναι.
1: Και εκεί πάλι ρε παιδιά. Και εκεί πάλι μου θα μας είπανε.
0: Δηλαδή.
1: Θα σου πω. Η εθνική περνάει κάτω από το σπίτι μου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Μετά το σπίτι, ακριβώς μετά το σπίτι μου, σε 1 χιλιόμετρο, είναι τα πρώτα διόδια.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μετά τα πρώτα διόδια, στα 30 χιλιόμετρα, είναι η Τομόπολη της Αγαλιάς. Για να μην πληρώσουν διόδια, τι κάνουν όλοι. Στο σπίτι μου βγαίνουν όλοι έξω την περιμετρική. Πάνε από την παλιά Εθνική Οδό και στην Αγαλιά ξανανεβαίνουν πάλι στην Εθνική Οδό.
0: Γλιτώνουν.
1: Και γίνεται ένα μπάχαλο από κάτω, ένα μπάχαλο.
0: Πόσο θέλεις διόδια μέχρι την Πάτρα?
1: Πονεμένη ιστορία αυτή.
0: Πόσο?
1: Αν θυμάμαι καλά...
0: Κάν 40.
1: 31 ευρώ πήγαινε, έλα, κάτι τέτοιο αν θυμάμαι καλά. Θα σου πω γιατί την Κυριακή έχω να ανέβω Αθήνα. Θα σου πω τη Δευτέρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αν θυμάμαι καλά, ήταν συγκρίσαν 31 ευρώ.
0: Έχουν αρχίσει οι ζέστες οι καλές.
1: Ναι, έχουν αρχίσει, έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει.
0: Περιμένετε και άνοδο της δημοκρασίας?
1: Δεν ξέρω, δεν τον παρακολουθώ τον κύριο Κωνσταντίνο.
0: Έλατε, είναι το μόνο πράγμα που δεν παρακολουθείς, η αλήθεια είναι.
1: Να χτυπάει σαραντάρι. Άμα χτυπάει σαραντάρι, είμαι εντάξει εγώ.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πότε, λοιπόν, πότε γεννάς με το καλό?
1: Έχω ακόμα για ένα δίμηνο.
0: Α, εντάξει, κύριος είσαι.
1: Λοιπόν, καλό, καλή σας μέρα.
0: Έγινε, έγινε, έγινε. Για χαρά, για χαρά.

0: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Στράτο.
0: Έλα.
1: Για πες το αποτέλεσμα.
0: Ποιο αποτέλεσμα, 2-1.
1: 2-1, ποιος σε κέρδισε?
0: Πορτογαλία.
1: Η Πορτογαλία.
0: Ναι.
1: Οκ, okay, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ναι, κέρδισε η Πορτογαλία. Τώρα περιμένω το επόμενο παιχνίδι.

0: στην Ελλάδα.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Και πού κατενθουσιασμένη. Πήγε στη Καβάλα, Θάσο, πήγε Ξάνθη, της άρεσε πάρα πολύ η Ξάνθη. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, στις Σέρες. Το παιδί δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα.
1: Δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, ναι.
0: Ναι. Και γεννημένη, το μόνο πρόβλημα που αντιμετώπισε ήταν που τη φάγαν τα κουνούπια. Εντάξει, ναι. Να βάζουν κανένα γρίπο στα παράθυρα έτσι, να μην περνάνε. Μου λέει, μαμά, οι Έλληνες είναι πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Τη λέω, μείνανε ρε, και τη λέω, Έλληνες μιλάνε ελληνικά. Όλοι μιλούν ελληνικά, μου λέει. Και το βλέπω με τον τρόπο που μιλάει αυτή. Πάντα μιλούσε τη γλώσσα, την ελληνική, αλλά τώρα με μια ωραία προφορά.
1: Γιατί μιλούσε εκεί προφανώς γι' αυτό.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω, κατάλαβες, και μου λέει, όλοι μιλούν ελληνικά. Αυτοί που πήγανε για ζωγραφική, αυτοί που έχουν την εταιρεία δηλαδή, δεν ήταν Έλληνες, αλλά μιλούσαν ελληνικά.
1: Ναι.
0: Και αυτό δίνει έτσι ένα πολιτισμό πάλι στην πατρίδα. Τι να πω, η μικρή πολύ ενθουσιασμένη πήγε στο χωριό, εκεί ήταν το πιο συγκινητικό και για μένα, που πήγε στο μέρος που γεννήθηκα, που μεγάλωσα και εγώ.
1: Θα ήθελε να πάει και ίδια να μάθει, να δει, να εντάξει.
0: Που ήθελε, ναι. Όταν πήγε εκεί πέρα, την πήγε ξαδέρφη μου και της είπα, της ξαδέρφης μου, θα την πας, γιατί στο χωριό μας, αν δεν πας, λένε το μπαλκόνι του μικρού σωλείου, αν δεν πας από τη μεριά που είναι της γιαγιάς μου το σπίτι είναι εκεί και βλέπεις όλο τον κάμπο των Σερών. Ψηλά, ξέρεις, είναι λόφος το χωριό χτισμένο. Και είναι πολύ ωραία. Και λέω στη ξαδέρφη μου, θα την πας στο μπαλκόνι πρώτα, να δει τα σπίτια, την είπα σε ποια εκκλησούλα να την πάει και στο κημητήριο. Να δει τους παππούδες. Ξέρεις, είναι όλα αυτά απαραίτητα στράτα.
1: Ναι,
0: έτσι
1: βέβαια,
0: νομίζω
1: βέβαια,
0: εγώ τουλάχιστον.
1: Βέβαια, αυτό.
0: Και το παιδί ήρθε δηλαδή κάτι ενθουσιασμένη.
1: Αυτό το θέλουμε, για να μπορούμε να θέλουμε να τα παιδιά μας που πηγαίνουν εκεί να παίρνουν καλές εντυπώσεις για να ξαναπηγαίνουν. Αυτό θέλουμε.
0: Ακριβώς, ναι. Θέλει ξανά, ναι. Αφού λέγανε να πάνε να μείνουν εκεί, λέω, δεν θα μείνει εκεί.
1: Όχι, πέντε θα φύγει.
0: Είπαμε ω ένα μέρος. Αυτά, Στράτο μου, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στράτο, για την ώρα, να είσαι καλά.
1: Γεια σου.
0: Και να αγαπάμε την πατρίδα μας και δεν συγκρίνουμε, Στράτο μου.
1: Όχι, καλά, μην μπαίνει.
0: Ούτε τη μία
1: δεν
0: χώρα, ούτε την άλλη.
1: Παιδιά, αυτό άλλο το, κοιτάξτε, όταν θα μιλάμε για παθογένειες και για προβλήματα στην Αυστραλία, θα μιλάμε για την Αυστραλία. Όταν θα μιλάμε για προβλήματα στην Ελλάδα, θα μιλάμε για την Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα.
1: Ούτως ή άλλως, πατάμε σε δύο βάρκες. Αυτό είναι γνωστό. Έτσι.
0: Θέλουμε, δεν θέλουμε, έχουμε δύο πατρίδες.
1: Δεν γίνεται τώρα. Αυτό είναι ένα βασανάκι που θα το έχουμε μέχρι να πεθάνουμε. Όσοι είμαστε δηλαδή ξένοι πια.
0: Τι να κάνουμε. Έτσι. Και θα αγαπάμε και τις δύο.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Και θα προσπαθούμε και για τις δύο.
1: Δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να βγαίνει ο ένας να κατηγορεί για την πατρίδα, να βγαίνει ο άλλος να κατηγορεί. Δεν θέλουμε. Να το κάνουμε αυτό.
0: Όχι,
1: να μιλάμε και να προσπαθούμε.
0: Καμία πατρίδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν θα κατηγοράμε καμία, θα τις πονάμε και θα τις αγαπάμε και τις δύο. Και όλο τον κόσμο φυσικά, αλλά εδώ εμείς τώρα έχουμε αυτές τις δύο πατρίδες. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, φιλιά πολλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Για καλά. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, θα επιτρέπονται οι pub να παραμείνουν ανοιχτές τη νύχτα της Παρασκευής, ώστε οι οπαδοί μας εδώ της Αυστραλίας να μπορούν να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση για τη φάση των 16. Λοιπόν, όσοι λοιπόν θέλετε, αύριο το πρωί, τι ώρα είναι ο αγώνας αύριο το πρωί της Αυστραλίας? Νομίζω αύριο ο αγώνας της Αυστραλίας, θα σας πω τώρα μέσα. Παίζουμε στις 4 η ώρα το πρωί με την Αίγυπτο. Λοιπόν, όσοι θέλετε να πάτε να παρακολουθείτε τους αγώνες σε κάποια pub που θα θέλει να είναι ανοιχτή, γιατί έδωσε το η Πρωθυπουργός η Άλαν έδωσε το πράσινο φως, θα μείνουν ανοιχτές λοιπόν οι pub, θα μπορούν να σερβίρουν την πυρίτσα, το ποτάκι, για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τον αγώνα μέχρι τις 6 ώρα το πρωί. Αν και οι νέοι διάβαζα ότι θα πάνε και στο Federation Square.

0: Ο Ευάγγελος λέει: η εφημερίδα αυτή κυκλοφόρησε όλη την Αυστραλία, ντροπή τους. Εντάξει.
1: Την καρδιά μου θα πείσω.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ο Τάσος, με τι κάνεις?
0: Γεια σου, Τασάρα.
2: Πας για break, να πάρω μετά?
0: Θέλεις να πάρεις μετά το break, να είμαστε πιο άνετοι?
2: Ναι, γιατί εντάξει, η χαρμανιά δεν φεύγει να μην.
0: Ναι, ρε φίλε, με πιάσες.
2: Εντάξει. Λοιπόν, έγινε, σε πέντε, έκανα τέταρτο.
0: Όχι, δεν θα δώσω 5-10 λεπτά να μας τον.
2: Έγινε, έλα, γεια.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρεις και τέσσερις φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σας λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχεις ξαναφάει. Δεν έχεις ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
4: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
5: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55.
6: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
7: Η πλούσια ιστορία της.
6: Ο φυσικός πλούτος της.
7: Όλη η ελληνική έμπνευση
6: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
7: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
6: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
7: Instagram Greggio Australia.
6: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
8: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
9: Έχασες κάποιο interview?
8: Κανένα πρόβλημα.
9: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: στο μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρίπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

0: Ας πάω μια βόλτα μέχρι την Ισπανία, όπου την ώρα που στην Ελλάδα συζήτηση για τη συμπεριφορά στις παραλίες ανοίγει κάθε καλοκαίρι, στην Ισπανία μια συνήθεια μπορεί να οδηγήσει, λέει, ακόμα και σε πρόστιμο 750 ευρώ. Η βουτιά στη θάλασσα αποτελεί, να ξέρετε, από τους πιο συνηθισμένους τρόπους για να αντιμετωπίσει κανείς τη ζέστη και τις ψηλές θερμοκρασίες. Ωστόσο, οι λουόμενοι οφείλουν να τηρούν, λέει, τους δημοτικούς κανονισμούς. Μία από τις συνηθισμένες παραβάσεις αφορά στη χρήση αφρόλουτρο ή σαπουνιού, λέει, σαμπουάν στις ντουζιέρες. Ναι, ρε παιδιά, τώρα πάει ο άλλος να μην και κάνει μπάνιο κανονικά, να πούμε, με το αφρόλουτρο στην παραλία. Είναι δυνατόν? Η πατήτατα την ντουζιέρα δεν είναι για να κάνεις μπάνιο με αφρόλουτρο, είναι για να ξεβγάλεις το θαλασσινό νερό. That's it, μέχρι εκεί. 750 ευρώ λοιπόν στην Ισπανία, αν κάνετε μπάνιο και κάνετε το λάθος να βάλετε σαμπουάν ή αφρόλουτρο κατά την ντουζιέρα. Καλά ξηγούνται. Απαγορεύεται και το κάπνισμα στις παραλίες, καθώς και η παρουσία κατοικιδίων. Βλακία τώρα αυτό. Έλα ρε Τάσο.
1: Το κάπνισμα μέχρι δέρμα.
0: Τέλος. Όλο. Το ρούφιξα. Δηλαδή το κάπνισμα. Δεν λέγεται κάπνισμα αυτό.
1: Και το φίλτρο μαζί.
0: Όλο. Το φάγα.
1: Σωστός. Και ήθελα να πω, πήρα να σου πω για το, για το άρθρο εκείνο, γιατί είναι κουβέντα, ναι, που άνοιξε με το άρθρο εκείνο του Καραγκιόζη.
0: Ναι.
1: Τον λόγο για Καραγκιόζη να πούμε. Ο Καραγκιόζη είναι εθνικός ήρωας. Τέλος πάντων, να σου πω, γενίτσαροι πάντα υπήρχαν στην Ελλάδα, υπάρχουν και θα υπάρχουν, ρε Στράτο.
0: Ναι, εγώ ξέρεις τώρα, δεν θέλω να σχολιάσουμε τον συγκεκριμένο άνθρωπο ή να τον κρίνουμε ή να τον στολίσουμε με επίθετα, γιατί δεν είναι σωστό. Απλά κρίνουμε το άρθρο που είναι σε δημόσια θέα, έτσι. Και λέμε, εγώ διαφωνώ με το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι ένα άρθρο το οποίο είναι στοχευμένο πολιτικά, δηλαδή, για την πατρίδα. Δηλαδή, μπροστά στην πολιτική σου, έτσι, ουσιαστικά προώθηση, κάνεις κακό στην πατρίδα σου. Δεν το καταλαβαίνω αυτό γιατί γίνεται. Πραγματικά.
1: Αλλά ποιος το έγραψε το άρθρο?
0: Το άρθρο το υπογράφει ο κύριος στρατέας, ο οποίος υπογράφει.
1: Έτσι. Αυτός ο κύριος στρατέας είναι γεννήτσαρας. Τι να μην του δώσουμε, πώς το λένε, επώνυμα, ας πούμε, και επίθετα.
0: Εντάξει, ναι, δεν χρειάζεται να τον βρίζουμε. Ναι, απλά να τον σχολιάσουμε μπορούμε. Γιατί εφόσον το έχει, ναι, σε δημόσια θέα, ναι, οκ. Okay.
1: Κοίταξε να δεις, κανένα κράτος δεν έχει στράβα, όπως το είπες, έτσι, είναι σωστό. Και εμείς μπορεί να έχουμε και κάποια παραπάνω στην Ελλάδα. Αλλά να σου πω κάτι,
0: έχουμε,
1: με αυτά μεγαλώσαμε.
0: Ναι, έχουμε, εννοείται.
1: Ναι. Με αυτά μεγαλώσαμε, με αυτά ζούμε. Κάποιοι τα γουστάρουμε και όλα αυτά τα λάθη, κάποια άλλα δεν τα γουστάρουμε και τα κρίνουμε, αλλά μέχρι εκεί, ρε παιδί μου, εντάξει. Δηλαδή τώρα να το κάνουμε και άρθρο σε κάποιο έντυπο, το οποίο να βγαίνει και παρά έξω, να το παίρνουν και κάποιοι οι οποίοι δεν πρέπει να το παίρνουν και να το χρησιμοποιούν εναντίον μας. Είναι λάθος όλο αυτό, ρε Στράτο, γι' αυτό τον ονόμασα έτσι, κατάλαβες.
0: Εντάξει, τώρα βάζουμε και βγάζουμε τα χέρια μόνοι μας, να πούμε, ουσιαστικά με αυτά τα πράγματα.
1: Μια ζωή, μια ζωή.
0: Καταρχήν, για να καταλάβουμε και τι λέμε, έτσι, εφόσον είμαστε εδώ, όλοι σε ένα ποσοστό 90% είμαστε απογοητευμένοι από αυτό που βιώσαμε στην Ελλάδα τα τελευταία 20 χρόνια, γι' αυτό σηκωθήκαμε και φύγαμε για να βρούμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας που μας το πρόσφερε η Αυστραλία. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι.
1: Σωστό.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά από τη στιγμή που οι άνθρωποι εκεί που βιώνουν μια κατάσταση, γίνεται μια προσπάθεια ώστε να αντιστραφεί αυτό το κλίμα της μιζέριας που υπάρχει τα τελευταία 20 χρόνια μέσα από την κρίση, να βγάζουμε τα ματάκια μας μόνοι μας. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό, ρε παιδί μου. Τώρα, όταν μιλάς για εγκληματικότητα, δολοφονίες, βιασμούς, επιθέσεις με μαχαίρια, φτώχεια, ναρκωτικά, κλοπές, αλλά και πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι τελείως άτοπο. Τελείως άτοπο.
1: Είναι μόνο άτοπο, είναι και στοχευμένο, ρε.
0: Ναι, είναι στοχευμένο.
1: Είναι στοχευμένο. Για κάποιο λόγο γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, και ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, όμως, άσε να μας βγάλουν κάποιοι άλλοι τα μάτια που είναι ξένοι, ρε παιδί μου. Μην τα βγάζουμε και
0: κοίταξε μάτια. Το άρθρο από κάτω, επειδή δεν ήθελα να το πάω, γράφει και άλλα. Δηλαδή, λέει, απέναντι σε αυτή την κατάσταση χρειάζεται αντίπαλος. Και αυτό σύμφωνα με την άποψη του ΚΚΕ υπήρξε και υπάρχει. Πρόσεξε. Και από εκεί και πέρα αρχίζει το πείμα για την ΚΝΕ, για τον 52ο Φεστιβάλ, για τον σοσιαλισμό. Πρέπει όλο και περισσότεροι να το σκεφτούν και να πάρουν θέση απέναντι στο σύστημα της εκμετάλλευσης, παλεύοντας οργανωμένα δίπλα στο ΚΚΕ. Δεν ξέρω γιατί η συγκεκριμένη εφημερίδα αφήνει τέτοια κομματικά άρθρα να βγαίνουν προς τα έξω, όταν είναι μια εφημερίδα η οποία πρέπει να καλύπτει όλους τους ομογενείς, να λες για τα προβλήματα, το καταλαβαίνω, αλλά τώρα να βάζεις τέτοιου είδους πολιτικά άρθρα, νομίζω δεν ξέρω που τι θέλει να κάνει, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Εντάξει, όλοι ξέρουμε, ρε Στράτο, όλοι ξέρουμε, κάποια φράγκα πήρε και γι' αυτό το ανέβασε, δεν υπάρχει άλλο λόγο.
0: Δεν ξέρω αν πήρε φράγκα, έχω τις ενστάσεις.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, εγώ στο λέω σίγουρα, εγώ το λέω, ο Τάσος, ο οποίος δεν είμαι, ας πούμε, δημόσιο πρόσωπο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα καταλαβαίνουμε όλοι για ποιο λόγο γίνεται, εντάξει. Δηλαδή, τι να μου πει τώρα για το κουκουέ, δηλαδή πάλι ξύλινη γλώσσα γραμμένη.
0: Μα τώρα, όταν λες σκέψεις ενός απόδημου μέσα στη σημερινή πραγματικότητα, πρέπει να βάλεις τον τίτλο σκέψεις ενός απόδημου πολιτικοποιημένου με το ΚΚΕ μέσα στη σημερινή πραγματικότητα. Να το βάλεις στην αρχή του άρθρου, να το καταλάβω, οπότε δεν θα το διαβάσω και καθόλου, άμα θέλω. Καταλαβες.
1: Να πει προσωπική όμως άποψη.
0: Ναι, η άποψη δεν είναι προσωπική. Είναι προσωπική ενός πολιτικοποιημένου προσώπου.
1: Ναι.
0: Που υπογράφει, στο τέλος σαν γραμματέας λέσχης φίλων ΚΚΕ Μελβούρνης. Αυτό υπογράφει.
1: Ακριβώς.
0: Βάλτε όμως στην αρχή του άρθρου όμως. Έτσι.
1: Ναι. Προσωπική άποψη ενός πολιτικοποιημένου προσώπου, έτσι, του τάδε κόμματος, της τάδε παράταξης. Και θα επιλέξω να μην το διαβάσω. Όχι αν θα το διαβάσω, να μην το διαβάσω. Γιατί ξέρω την ξύλινη γλώσσα τους. Έλεος δηλαδή. Τέλος πάντων, τι να πω, ρε, να πάμε και στα αθλητικά λίγο.
0: Ναι.
1: Τώρα το Σάββατο παίζουμε, αύριο το ξημερώματα, σήμερα δηλαδή.
0: Τέσσερις η ώρα, ναι. Τέσσερις η ώρα.
1: Στις μία παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Άγιαξ. Θα ξενυχτήσουμε δηλαδή μέχρι το πρωί.
0: Μια χαρά, δεν δουλεύεις αύριο από ό,τι να υποθέσω.
1: Και προχθές που έπαιξε με την άλλη η Β' Ολλανδία, θα πούμε, πάλι δούλευα, αλλά έκατσα και το είδα. Εντάξει, να κάνω. Από τις μία μέχρι τις τρεις η ώρα για ύπνο, έξι ώρα σήκωμα.
0: Τι βλέπεις, δύσκολο το ματσάκι με την Αίγυπτο.
1: Ναι, είναι δύσκολο, απλά εντάξει, η δική μας είναι τρεχαντήρια.
0: Είναι τρεχαντήρια και παίζουν και καλή άμυνα. Αν μπορέσουν και κάτι στο 0 και κάνουν όπως το κάνανε και με την Τουρκία σε μια κόντρα, νομίζω.
1: Έχουμε... Παίζει ο Σαλάχ με την Αίγυπτο, νομίζω.
0: Νομίζω ότι είναι τραυματίας. Έχω την εντύπωση, δεν ξέρω.
1: Να πάει το παιδί στο νοσοκομείο καλύτερα.
0: Να πάει, παιδί μου, ναι, όχι, να είναι καλά. Δεν συζητάμε, αλλά να μην παίξει σήμερα.
1: Να είναι καλά, ναι, αλλά να μην παίξει.
0: Να έχει έτσι ένα ψηλό θλάσσι. Δεν είναι κακό τώρα, δεν είπαμε να πάθει και τίποτα.
1: Όχι, ναι, παιδί μου, εντάξει. Λίγο να ζαλίζεται.
0: Άμα δεν παίξει το αλάτι, θα χάσει, χάνει το 45% η συγκεκριμένη ομάδα.
1: Γι' αυτό σου λέω, ναι. Ναι, πιστεύω ότι θα το πάρει όμως η Αυστραλία. Εγώ θα το παίξω, δηλαδή ότι θα κερδίσει.
0: Θα το παίξεις.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Έπαιξα και την Ισπανία, αρεσί, απλά έπιασα ημίχρονο άσο.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχω ακούσει πολλούς ότι έχουν βγάλει λεφτάκια τώρα από την αρχή του παγκόσμιου κυπέλου.
1: Ναι. Γιατί εντάξει, έπαιξα λίγο τα αντίθετα στα περισσότερα. Στην Ισπανία παίζω άσο ημίχρονο που ήρθε. Άσο τελικό.
0: Ναι.
1: Over. 2,5 που ήρθε 3-0 και τι μαλακία έκανα, under 9 corners και ήρθανε 9 ρεπο στη τα corners.
0: Είναι και αυτό, ρε φίλε, εκεί να χάνεις τώρα για ένα corner είναι.
1: Ναι, για ένα corner.
2: Τελικά τα είδη τον κύριο Τάσο τον κόβω για έξυπνο άνθρωπο. Σου λέει τώρα είναι ευκαιρία να πανηγυρίσω καμιά νίκη που παίζουμε με τις καφετέρες στην Ολλανδία. Μόλις ξενύχτα το πρωτάθλημα, θα τρώμε καρπαζιά. Γι' αυτό ξενύχτα τώρα τα σούλη να δεις αγώνες ωραίες. Γιατί από Αύγουστο θα κλαίνει χείρες πάλι.
0: Πάλι. Πάλι τα ίδια λέμε.
2: Γεια σου, Κρυστάσιο, Λεβεντιά.
0: Πάλι τα ίδια λέμε. Πέρσι δηλαδή.
1: Ναι, δεν κόβεται η αρρώστια. Η αρρώστια δεν θεραπεύεται αυτή.
0: Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να έχει παγκόσμιο κύπελλο, αλλά περιμέναμε πώς και πώς να ξεκινήσει και το ελληνικό πρωτάθλημα. Για να έχουμε να κάνουμε και λίγο την καζούρα μας, έτσι.
1: Ναι, για το χαβαλέ περισσότερο. Για το χαβαλέ. Όχι, εντάξει, ο Δημητράκης ωραίος. Δεν μας πειράζει.
0: Όταν κοιμάται. Όταν κοιμάται, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Όχι όταν στέλνει μηνύματα μόνο. Γιατί ήμουν αντίθετος μαζί του που βγήκε και γύρωσε τον Ευάγγελο.
0: Ναι, εντάξει, αυτό...
1: Ήμουν αντίθετος. Δηλαδή, ο καθένας, άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, τα στραβά θα τα πει. Και υπάρχουν τα στραβά, δεν είπε κάτι ψέματα ο Ευάγγελος. Συμβαίνουν αυτά. Έχουν συμβεί και σε εμάς όταν ήμασταν Ελλάδα. Εντάξει, δεν είναι όμως τρολ, μην τον λες τρολ. Είναι εντάξει ο άνθρωπος, αλλήμον. Απλά τη συμβουλή που του δώσει σήμερα του Ευάγγελου να μην βλέπει πολλά νέα ελληνικά, τίποτα.
0: Ναι. Αυτό, παιδιά, χθες κάλεσα λίγο πάλι να ανέβαλα, δηλαδή δεν είχα. Πήγε πάλι στον Ευαγγελάτο. Ασχολούνται, ρε φίλε, δύο μέρες συνεχόμενες με την πολυκατοικία που έπεσε. Ναι, okay, έπεσε η πολυκατοικία. Γίνανε τρομερά
1: λάθη. Στη γειτονιά μου.
0: Εκεί στα Πετράλωνα.
1: Εγώ είμαι στα Άνω Πετράλωνα, κοντά στους πρόποδες του Φιλοπάπου. Αυτή ήταν στα Κάτω Πετράλωνα, κοντά στην Πυραιός, εκεί που ήταν του Παυλίδη το εργοστάσιο που έβγαλε τις σοκολάτες.
0: Ναι, ναι. Ευτυχώς, φίλε, που δεν υπήρχε. Γιατί μιλάμε για μια τετραόρφη, πενταόρφη πολυκατοικία. Ευτυχώς που δεν υπήρχε κανένας μέσα. Είχαν φύγει, την είχαν πάρει χαμπάρι τη δουλειά.
1: Μα πήγε είχαν... μια μηχανικός. Μία από τους ενίκους κάλεσε μια μηχανικό γνωστή της.
0: Ναι.
1: Γιατί είδε κάποιες ρογμές.
0: Ναι.
1: Και μπήκε μέσα γάτα η μηχανικός και...
0: Έχει κλείσει σου λέει.
1: Φύγεται όλοι λέει. Όλοι. Και χτύπαγαν τις πόρτες όλες και βγήκαν όλοι έξω ευτυχώς.
0: Ευτυχώς γιατί θα είχαμε άλλα δράματα και μετά. Δεν...
1: Και αυτό η εταιρεία μεταξύ που έκανε τη διπλανή πολυκατοικία που έσκαβε, πατάτα μεγάλη κάνανε, γνωστοί οι αρχιτέκτονες, έτσι. Έχουν κάνει βραβευμένα έργα, σπίτια, κατοικίες περισσότερα.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι βραβευμένοι.
0: Αυτοί αγοράσαν και το επικόπεδο 190.000 για να φτιάξουν μια πολυκατοικία. Αυτές όμως οι πολυκατοικίες, αυτοί που ήταν δίπλα που έπεσε, δεν έχουν πολύ βαθιά θεμέλια. Οπότε όταν σκάβεις κάτω, σε ύψος κάτω από τα θεμέλια της διπλανής πολυκατοικίας, πρέπει να κάνεις, δεν ξέρω τώρα τι, δεν είμαι μηχανικός.
1: Λέγονται ντουλάπια τα συγκεκριμένα, είναι τυχεία αντιστήριξης.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι της δουλειάς, δηλαδή πάνω στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
0: Εκεί τι γίνεται, σκάβεις και βάζεις αντιστήριξη, δηλαδή όσο σκάβεις βάζεις...
1: Ναι. Κάνεις τομές στο συγκεκριμένο βάθος. Απλά αυτά γίνονται μετά από γεωτεχνικές μελέτες. Δηλαδή πρέπει να γίνουν γεωτεχνικές μελέτες. Και μετά σκάβεις συγκεκριμένο βάθος κάθε φορά και βάζουν τυχεία αντιστήριξης.
0: Ναι.
1: Ανάλογα το έδαφος, όμως και ανάλογα το τι πρέπει να κάνεις. Κοίταξε, η πολυκατοικία που έπεσε ήταν 50 ετών. Τότε στράτο δεν υπήρχε, η θεμελίωση δεν γινόταν με συντετήριους δοκούς. Δηλαδή τώρα όλα τα καινούρια είναι κουτιά.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι,
1: έγινε
0: ναι.
1: Σεισμός, θα πέσει όλο μαζί όπως είναι. Δηλαδή αν είναι να πέσει με 7 ρίχτερα ας πούμε, δεν θα πέσει
0: στα πλάγια.
1: Προς τα κάτω, θα πέσει στο πλάι.
0: Ναι. Α, θα πέσει. Αυτή έπεσε στο πλάι όμως.
1: Όχι, αυτή έπεσε κάτω ρε εσύ, έγιναν όλα... δώσ' μου ένα λεπτό, Στράτο. Yes. Hey.
3: Are you waiting for...
1: Yeah. Let me finish an old idea. Ναι, που λες... τώρα τα σύγχρονα κτίρια γίνονται με συνδετήριους δοκούς και αυτό είναι ένα κουτί ουσιαστικά. Είναι ένα box, έτσι, γιατί συνδέονται όλες οι κολόνες, όλα τα θεμέλια συνδέονται οριζόντια στο υπέδαφος μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Ενώ τότες ήταν απλά, όπως βάζουμε ας πούμε, ξέρω εγώ, 4 πασάλους στο έδαφος με κάποιο θεμέλιο ας πούμε, έτσι, της πλάκας, ένα τετράγωνο θεμέλιο κάτω, ήταν πλέον σαν ένα τραπέζι δηλαδή χτιζόντουσαν. Άμα σπάσεις ένα πόδι, το τραπέζι πέφτει.
0: Κατάλαβα. Τέλος πάντων, ευτυχώς όλα καλά που δεν θυμίσαμε. Τώρα φυσικά άνθρωποι ξεσπλωθήκανε, τώρα αυτοί οι άνθρωποι πότε θα ξαναμπούν σε σπίτι. Αν θα χτιστεί καλά πολυκατοικία ξανά, δεν πρόκειται να χτιστεί, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει.
1: Όχι, α, συμπλέξαν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι μπλέξαν.
0: Μείνανε χωρίς σπίτι και φύγαν όλα έτσι τώρα. Δεν είναι ότι έχασε μόνο το σπίτι, έχασε και όλα τα υπάρχοντα που έχει μέσα. Δηλαδή είσαι. Ούτε ένα χαρτί δεν έχουν οι άνθρωποι στα χέρια του. Να αποδείξουν ποιοι είναι δηλαδή. Φοβερό.
1: Ούτε να το σκεφτώ δεν θέλω. Δηλαδή δεν θέλω να μπω καθόλου ούτε να το σκεφτώ. Όχι να είμαι στα πόδια του, στα παπούτσια του που λέμε. Είναι εντάξει, είναι απελπισία. Και μη χειρότερα.
0: Έγινε φιλαράκι.
1: Να είσαι καλά, καλώς από τον κύριο Αγωνάκη.
0: Επίσης παλικάρι μου, να είσαι καλά.
1: Να πίνεις με όριο, ε.
0: Ναι, πάντα.
1: Μπράβο. Τα λέω από εβδομάδα, ρε.
0: Έγινε, να είσαι καλά, σου λυπάει.
3: καλά.
4: Αυτό γιατί δεν βάζεις disco music σήμερα και βάζεις μόνο λαϊκά, Στράτο. Βάλε και κανένα disco music, please.
0: Να.
4: Στράτο, εκτός από την εταιρεία, γιατί δεν βάζουν μέσα, δεν κυνηγάνε και αυτόν από το Υπουργείο Πολεοδομίας που έδωσε το OK. Έχω μια απορία, μπορεί κάποιος να μας απαντήσει, γιατί λογικά θα πρέπει και αυτό να κυνηγήσουν, αφού έβαλε την υπογραφή ότι είναι εντάξει το σχέδιο και ότι μπορούν να συνεχίσουν.
0: Τώρα έχει μια λογική αυτό που λες. Αλλά νομίζω στην άδεια κάπου γράφει ότι δεν ήταν υποχρεωτικά η αντιστήριξη. Κάτι τέτοιο, εκεί κάπου βρωμάει δουλειά.

0: Για μια που ακούμε για την Άντζελα, ακούμε την Άντζελα Δημητρίου. Αποκάλυψε κάποια πράγματα η Άντζελα Δημητρίου. Το μεγάλο λάθος μου είναι ότι κάποια στιγμή είχα μπλέξει, λέει, πάρα πολύ άσχημα με τον τζόγο. Παρασύρθηκα από έναν άνθρωπο, ο τζόγος είναι σαν ναρκωτικό, από τα πιο σκληρά μάλιστα, είπε η Άντζελα. Έχασες, λέει, τις έκανε το σπίτι σου, λέει, από τον τζόγο. Όχι, λέει, στον τζόγο έχασα την ηρεμία μου, την προσωπικότητά μου και φυσικά τον κόπο μου. Γιατί αυτό θέλω να συμβουλέψω. Όσους ασχολούνται με τον τζόγο να το κόψουν, πει η Άντζελα. Εδώ και 3 χρόνια, είπε, έχω σταματήσει. Δεν το πιστεύει κανένας. Δεν κοιτώ, λέει, τα λεφτά, όσο ότι έχασα από τη ζωή μου. Είχα καυγάδες με το παιδί μου, με τους δικούς μου ανθρώπους. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, λέει.
1: Με την ανάμνηση σου ζω.
0: Δεν το ξέρω ότι παίζει το κουμάρι η Άντζελα.

0: Έλα, Βασίλη.
1: Στρατού.
0: Μελά.
1: Εσύ δεν ξέρεις και θέλω να μου πεις, γιατί δεν ξέρω τίποτα. Το γήπεδο, το Καραϊσκάκι, το ρίχνουνε κάτω ή το κάνουν ανακαινίαση?
0: Το ρίχνουνε κάτω και δεν το κάνουν ανακαινίαση. Το ρίχνουνε κάτω.
1: Τελείως. Ευχαριστώ.
0: Μια σε καλά.
2: Κάθε απόγευμα

Εγώ ήμουν λέει μπροστά που τους πιάσανε μια φορά. Άντζελα Βοσκόπουλο Ψωμιάδη. Παίζανε. Τι παίζανε. Ζάρια πω κάτι.

νέα απαγόρευση θα περιορίσει τις πωλήσεις σε κάτω των 18 ετών και θα περιορίσει τη διαθεσιμότητα της ουσίας. Μιλάμε πάντα για τα party drag, λέει. Ακούστε να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ. Την ακούνε με οξύδιο του αζότου. Μια ουσία που μέχρι τώρα ήταν άμεσα διαθέσιμη στο διαδίκτυο και χωρίς ιατρική συνταγή στα καταστήματα καπνού. Είναι αυτό το ήλιο που λέμε. Είναι το οξύδιο του αζότου.

0: τσιγκά.
1: Τέλος πάντων, το χρησιμοποιούν οι νέοι για ναρκωτική ουσία, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πλέον δεν θα μπορεί να απολύεται σε νέους κάτω των 18. Η συνεχής κρίση, λέει, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε κρυοπαγήματα, τραυματισμούς στους πνεύμονες, καρδιακές ανομαλίες, ασφυξία και τραυματισμούς.

0: Έλα και Θωμά.
1: Ναι, γεια σου Στράτο.
0: Γεια σου και Θωμά.
1: Όλο τον κόσμο. Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Συγχαρητήρια για το πρόγραμμά σου. Γιατί με αυτά τα τραγούδια τα ωραία και τη μουσική σου δίνεις ψυχή στο σύμπαν και μας δίνεις και φτερά στη σκέψη.
0: Έγινε και Θωμά μου.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω τώρα. Θες να σου πω κάνα δύο στίχους?
0: Πάμε για κλείσιμο τώρα. Είναι μεγάλο?
1: Όχι, μεγάλο. Μεγάλο μπορεί να είναι, αλλά δεν λέμε μεγάλο. Λέμε λίγα. Τα λίγα λέμε. Λοιπόν, η ψυχή μου φτερουγίζει στο γαλάζιο ουρανό. Καλό.
0: Ωραίο.
1: Η ψυχή μου φτερουγίζει στο γαλάζιο ουρανό όταν έρχεσαι κοντά μου και μου λες τόσο αγαπώ. Καλό.
0: Είστε δυνατός εκεί Θωμά, να είσαι καλά, να έχεις υπέροχα δοκίακο. Πάντα ωραίος, πάντα σωστός.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, σου αφιερώνω και αυτό.
1: Και θα τα πούμε.
0: Bye.

Λοιπόν, και με αυτά και με αυτά και με αυτά, περίπου 5 λεπτά πριν τις 1, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να περνάτε όμορφα. Μείνετε σήμερα συντονισμένοι. Έχουμε Βασίλη Κουτονιά, έχουμε Βαλεντίνο. Σαββατοκύριακο φυσικά λίγο κατσιφάρα και την αθλητική εκπομπή που μιλάει για τα πάντα, για NPL, για παγκόσμιο κύπελο, για τα νέα από την ποδοσφαιρική Ελλάδα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Bye bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Εδώ έχουμε τον πρώτο οίκο ανοχής με άντρες ιερόδουλους.
1: Πού είναι αυτό?
0: Στο Νιου Ζήλανδ. Θα έχει χαμάμ.
1: Αμάν.
0: Σπα.
1: Αμάν, αμάν.
0: Δύο μπαρ. Φυσικά δωμάτια που οι γυναίκες θα μπορούν εκεί να ζήσουν τον αγοραστό έρωτά τους. Και μάλιστα το

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
3: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
5: η πλούσια ιστορία της,
4: ο φυσικός πλούτος της,
5: όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μπες και εσύ στην παρέα μας στο Instagram. Ρυθμός Radio.
1: Την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις.

ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 8888 55. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Σύντομα θα γλύφετε την οθόνη σας, τη τηλεόρασή σας και θα αισθάνεστε γεύση. Αυτή είναι η εφεύρεση ενός Ιάπωνα, Νίκο. Τον το όραμά του, του τύπου.
2: Όπα ρε παιδί μου, δηλαδή τώρα μου στείλε προηγουμένως η Μαρία. Μου στείλε τα γιουβαρλάκια. Γλύφω την οθόνη δηλαδή και τρώω γιουβαρλάκια.
1: Αυτό να πούμε στον κόσμο ότι το κάνεις εσύ. Το έκανες πριν από λίγο. Μία κλάπα της επάνω στην οθόνη.
2: Δεν ξέρεις, βάλει λίγο αλατάκι.
1: Μπράβο.
0: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιούμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: που σε βλέπω λιώνω.
1: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης, που δεν αλλάζεις. Ρυθμός Radio.

0: Αριστοτέλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης οσμής αερίου σε περιοχές Αττικής. Πως έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.
1: Κατάμενο δίσκο είναι. Να. Άιτε, όλα εγώ πια.
0: Ναι, μπορεί να είναι Ελλάνια πορδί. Μήπως, λέει, ξεφούσκωσε ο Βαγγέλης από τη στεναχώρια του. The Greek
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Τώρα που λέγατε για διακοπές και άμα επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή την στιγμή.
1: Μας ακούνε, τώρα. Μας ακούνε.
0: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
1: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
0: Ναι, μπράβο.
1: Πόρε φίλε, ωραίο.
0: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
2: Καλημέρα. Είμαι ένας από τους Έλληνες, από την παρέα που ταξιδεύει.
1: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
2: Είναι πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
1: Για πες.
2: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.
1: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που
3: λένε. Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
4: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε.
1: Άλλος κουμπάρος.
3: Άλλος κουμπάρος.
5: Πώς το καταλάβατε.
6: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
7: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
8: Η πλούσια ιστορία της.
7: Ο φυσικός πλούτος της.
8: Όλη η ελληνική έμπνευση
7: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
8: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
7: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
8: Instagram Greggio Australia.
7: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
9: Βασίλης Κουτονιάς. Άλλα Ντάλλον Γκρίκ.

0: Free. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένα χαμό από ωραίε γεύσει και όμορφε μυρωδιέ στα τραπέζια. Α ρωτήσουμε μερικού καλοφαγάδε όμω να μα πούν την εμπειρία του. Γεια σα!
1: Γεια σα!
0: Τι καλό τρώτε!
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρο plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτό ο γύρο δεν είναι γύρο. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανό, ζουμερό. Το καταλαβαίνει ότι είναι φρέσκο. Το κρέα είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και δύο και τρει και τέσσερι φορέ. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρο plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρο. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρο λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλίδα, Βίντσικ, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδε. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Είναι παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.

0: της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
0: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
0: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
0: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
0: και ασφάλεια.
2: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι.
3: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης. Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
8: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα.
8: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη. Ακούω.

0: Υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φρήσει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό, όπου, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό, ρε, αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει, ρε, φίλε, δεν, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό του, δεν χάνεις την επαφή, καταλαβες.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα που βάλει νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάς και συνέρθει, κρύο νερό θέλει.
3: Όχι, ρε. The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

ήταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα. Σκεφτήκα να πάμε τα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Δεν είχατε υποδοχή στα μαγαζιά.
1: Υποδοχή, λέγαμε.
0: Πώς τις λέγατε, υποδοχή.
1: Υποδοχή.
0: Καλησπερτζούδες τις λέγαμε.
1: Εμείς. Εσείς. Εμείς είμαστε καλησπερτζούδες. Και ο άντρας, καλησπερτζής. Αλήθεια.
2: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmus.com.au, στο Rythmus App και σε όλες τις εφαρμογές.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Τώρα ήρθε η στιγμή να σου πω πως αγαπώ και σε λατρεύω. Μη μ' αφήσεις να χαθώ, μες στο κρύο θα σταθώ. Για σένα αντέχω, αρκεί να μου πεις πως μ' αγαπάς. Αρκεί να μου πεις πως εδώ θα γυρίσεις.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς Ρυθμός Radio.
1: Παμόνες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ της νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου

πέρας τρέχουν όσο γρήγορα μπορούν. Κι όσο το δέρμα μου ζαρώνει με τα χρόνια, τόσο οι μνήμες μου ξοπίσω με γυρνούνε. Σαν το χαμένο επαρχιώτη στην Ομόνια.

σου. Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά. Θα σε καπνίσω

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
2: Κοίταξε,
1: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Λέει, καλά ρε φίλε, λέει, εγώ λέει κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ λέει και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωραία, φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με δίζελ.
0: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Βρες ένα μοτέρ Εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ, Εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή Εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζει από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα με πάλμολι.
1: Ρε παγκαλέ.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Ρε παγκαλέ τώρα να σου πω
2: και
1: κάτι.
2: Και έχει αυτός ο άνθρωπος την απέτηση να τον πάρει πόσο το σοβαρά.
0: Όποιος θέλει, όποιος έχει αγωνιστεί, όποιος έχει τρέξει σε κόντρες με στοιχήματα του τάλλου.
1: Ναι τι.
0: Ινόπνευμα με πάλμολι, φτιάχναμε την καλύτερη εθανόλη. Και βάζαμε και λίγη ρετσίνα.
1: Ο Γιώργος λέει τα αμάξι λέει δεν θα κάθεται στον δρόμο, θα κάνει ζιγζάκ, θα κάνει ζεμπεχές λέει από την ρετσίνα.
0: The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.

0: Πρωθυπουργός για ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι.
0: Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Για εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλιο, εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμως υπάρχει. Ακούστε με, το ξέρεις ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό
2: σταυρό. Εσύ ξέρεις.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα της ρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικός στην μπανάνα.
2: Όλα είναι, δεν είναι.
1: Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάπου θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάπου θα δουλέψει στην πίεση. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας,
6: η πλούσια ιστορία της,
5: ο φυσικός πλούτος της,
6: όλη η ελληνική έμπνευση
5: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
6: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
5: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξίδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
6: Instagram Greggio Australia.
5: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rythmos Radio. Rythmos Radio.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο meet me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55. Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.